κρίστα, το πάθος που κυνηγούν

κύματα, πουλιά. Στα ταξίδια σας που πάτε τα αλαργινά, την πικρή μου λύπη πάρτε. Κι από εκεί μακριά, να μου φέρετε και μένα

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κι εγώ που νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία. Και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί. Από μια σύμπτωση τυχή.

ένα-δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα, ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Στην Αθήνα εσύ το φως μου.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Χρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Δεν έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Πρίσμα 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.

0: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, δείξε μου μια φωτιά.
0: Καλώς ήρθατε εδώ στο Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Κάθε μέρα μαζί σας από Δευτέρα και Παρασκευή. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 8 με 10. Για να σας μεταφέρει τις κυριότερες ειδήσεις, κυρίως της προηγούμενης ημέρας, αλλά το τι θα έχουμε να ζήσουμε και να περιμένουμε από τη μέρα που κυλάει.
1: Δείξε μου ποιος μ' αγαπά.
0: Οδεύουμε προς το τέλος του Μαΐου. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26.

Ο Τραμπ συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Εχθές σας έλεγα ότι οδεύουμε προς το τέλος του πολέμου. Αυτά δηλαδή που διαβάζουμε. Σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Μία κρύο, μία ζέστη. Σε μου ποιος μ' αγαπά. Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που πάνε για μάθημα. Καλημέρα στους παππούδες, γιαγιάδες, αλλά κυρίως στα αγαπημένα μας παιδιά που πηγαίνουν για το μάθημά τους. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν αρχίσει και γράφουν εξετάσεις. Παιδιά, καλή επιτυχία και σήμερα. Έλα, δείξε μου μια φορά. Ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά που έχουν φτάσει στην τελευταία τάξη των σχολικών τους χρόνων, αυτά που γράφουν δηλαδή πανελλαδικές, μπαίνουν στη μάχη αυτή την Παρασκευή, ξεκινούν. Καλή επιτυχία, παιδιά, καλό διάβασμα. Ενώ τα μικρούλια μας, που είναι και πολλά και πάνε στο σχολείο τώρα, λίγες μέρες έμειναν μέχρι τα μισά του Ιουνίου. Άντε, παιδιά, ξεκινάει το καλοκαίρι. Μπανάκια, παγωτά, πιο πολλά. Ανέμελη ζωή για 3 μήνες περίπου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Έρχονται εδώ οι καλημέρες. Ο Διονύσης Γιακουμέλος μας έστειλε τις καλημέρες του, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα στη Βάσο, την Παναγιώτα, τον Αποστόλη. Βλέπω εδώ πάρα πολλά παιδιά, στέλνουν τα μηνύματά τους.

0: της ακρογιαλιά.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα Κώστα μου.
0: Μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουράνο.
1: Στο Σπύρο και την Βυργενία από τους Κήπους. Καλημέρα παιδιά. Το Γιώργο και τη σύζυγό του από το Ακροτήρι.

χθες το πρωί, μόλις τελείωσα την εκπομπή, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μια κυρία η οποία μένει στις παλιές εργατικές κατοικίες πίσω από τον Άγιο Χαραλάμπη. Με ρώτησε η γυναίκα αν μπορώ να πάω από εκεί να δω την κατάσταση που επικρατεί στη συγκεκριμένη συνοικία. Παιδιά, είναι τραγική. Είναι τραγική κατάσταση. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να το βλέπετε. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Για το θέμα αυτό θα σας πω περισσότερα την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι και η παιδική χαρά που υπάρχει εκεί, και υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη παιδική χαρά, είναι σε άθλια κατάσταση. Βίδες που προεξέχουν και μπορούν να, ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν κάποιο ατύχημα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά η κατάσταση είναι τραγική στη συγκεκριμένη συνοικία. Επαναλαμβάνω, στις παλιές εργατικές κατοικίες πίσω από τον Άγιο Χαραλάμπη. Θα επανέλθω με ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη του Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, μας γράφει.
1: Πάνω σε κισό, μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουράνος.
0: Στην παρέα μας και η κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ακρόαση.
1: Όλοι.

0: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
1: Βγάλτε το σακάκι σας, βγάλτε το, θα κρυώσετε.
2: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
3: Γίτσες.
4: Κρυολογήσατε κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Θέλετε θα έχουμε πάλι σύγεν.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό που
10: τον κακό μου τον καιρό συμβαίνει.
0: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
10: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
7: Γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκια.
11: Τον κακό μου τον καιρό.
12: Γιατί δηλαδή εμείς οι φουκαράδες να φοράμε εκεί πέρα τις καπαρτινούλες μας και να τρέμουμε από το κρύο σαν μου στα λευρία.
13: Κρυόλο!
14: Πρέπει σιγά σιγά να το αλλάξουμε το σποτάκι για τον καιρό, γιατί έχει αρχίσει πλέον η ζέστη και πρέπει να βάλουμε το καλοκαιρινό μας σποτάκι με το μουστάκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Οι βροχές αρχίζουν, λέει, να εξασθενίζουν και η θερμοκρασία να ανεβαίνει από σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι. Αφού ο υδράργυρος θα φτάσει επιτέλους στους 30 βαθμούς, κυρίως σε βόρειες περιοχές της χώρας, και ο καιρός βελτιώνεται γενικότερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα υπηρετικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα μέρη της χώρας μας, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό και πάμε να δούμε στον πόλεμο τι γίνεται. Ενώ όπως σας είπα και πριν, χθες λέγαμε ότι όλα πάνε καλά, υπάρχει έτσι αισιοδοξία μεγάλη ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Σήμερα διαβάζουμε.
1: Σε περιμένω, μα δεν μ' ακούς.
0: Στην κόψη λέει του ξηραφιού ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Αμερικανικές επιθέσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία.
1: Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Για να δούμε τι έγινε.
1: Έτσι είναι όταν η καρδιά δρόμει.
0: Τι άλλαξε δηλαδή.
1: Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι είναι όταν.
0: Επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χθες Δευτέρα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τις επαφές μεταξύ των δύο χωρών να βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι επαφές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει την ένταση, καταγράφεται νέα στρατιωτική όξυνση. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για θετικές εξελίξεις στις διαβουλεύσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Συγκεκριμένα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που αποπυρώνταν να ποντίσουν νάρκες παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τις 8 Απριλίου. Ο στρατός τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διαβεβαίωσε ότι επέδειξε αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

0: Wall Street Journal. Προς ναυάγιο οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Μεγάλα αγκάθια τα πυρηνικά και η άρση κυρώσεων. Μάλιστα. Άλλο τώρα πάλι. Και έτσι πάει πολύ πίσω το τουρισμό, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό εδώ στο νησί μας και γενικότερα βέβαια στην Ελλάδα, γιατί η μεγάλη βιομηχανία πλέον όλης της Ελλάδας και δι της Ακίνθου είναι ο τουρισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Από αυτόν ζούμε όλοι.
1: Να μιλώ στον ουρανό και να τραγουδώ.
0: Καλημέρα στη Μαριέτα την Ποταμίτη, την καλή συνάδελφο. Καλημέρα Μαριέτα μου. Η Μαριέτα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας, 12 με 2.
1: Μοιάζουνε με συννέφα, μοιάζουν με πουλιά.
0: Θα την έχουμε αύριο όμως.
1: Μα τι λέω, τρέλω.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις.

0: αδερφή.
1: Στο νοσοκομείο λέει και ο Νετανιάχου μετά τον Τραμπ και εκείνος για οδοντιατρική φροντίδα. Μάλιστα. Εδώ σκοντώνονται άμαχοι και το τέτοιο χτενίζεται. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, το Σούρμπι, τον Μπελό. Καλημέρα, φίλε. Φτιάξε μας, μου λέει, πρωί-πρωί για το Χατζή, λέει. Ναι, φίλε, τραγουδάρα. Αλλά συγγνώμη, δεν μπορώ, πρέπει να μιλάω κιόλας.
2: Τώρα που φεύγεις.
1: Αλλά και ο Γιαννάκης ο Πάριος, ε.
2: Ένα και σε χά.
1: Αυτό αφιερωμένο στο φίλο το Γιάννη, τον Γιακουμελό.

0: Λοιπόν, αργότερα στην εκπομπή μας θα παίξουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από τη χθεσινή εκπομπή της Μαριέτας, όπου είχε καλεσμένη την κυρία Μαρία Μουζάκη, την προϊσταμένη στην πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθο. Η κυρία Μουζάκη μιλάει για μια διάσωση. Και μιλήσαμε και για το ναυάγιο, για τους τουρίστες οι οποίοι παραβιάζουν τις πινακίδες που τους ενημερώνουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο χείλος του γκρεμού, όπως το λέμε, στην άκρη δηλαδή του ναυαγίου, για να φωτογραφηθούν με το κουφάρι όσο έχει μείνει του Παναγιώτη. Χθες λοιπόν είχαμε ένα ατύχημα, ευτυχώς δεν μετατράπηκε σε δυστύχημα. Έπεσε ένας τουρίστας. Θα τα πούμε όμως στην πορεία της εκπομπής για το τι συνέβη ακριβώς. Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άρχισε από χθες και με ένα μικρό απόσπασμα από τη μουσική που έγραψε για να ντύσει την εκδήλωση στο Θησίο ο Σταμάτης Κραουνάκης. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστεί σήμερα το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο, όπως λένε, από το επιτελείο Αλέξη Τσίπρα και εντυπωσιακό βίντεο Παύλα Έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο γνωστός συνθέτης ειδικά για την περίσταση.
1: Και το δικό μου τελευταίο.
0: Και ενώ το νέο εγχείρημα μετράει ώρες, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει ακόμα μία προσπάθεια να απευθυνθεί στον κόσμο που επιθυμεί μια κυβερνόσα αριστερά. Προσπάθεια που εκ των πραγμάτων θα είναι καθοριστική από το αποτέλεσμα και για το ίδιο και για τον ίδιο προσωπικά. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο θα ζητήσει τη μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Θα μιλήσει για ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία και θα παρουσιάσει τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα, καλώντας στους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Και θα ζητήσει επίσης να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και από αυτόν και από όλους όσοι μας διοικούν, με αυτή την ξύλινη πολιτική γλώσσα και με αυτή την κοροϊδία σε εμάς τους απλούς πολίτες. Άλλος ένας που φέρνει και, πώς το λένε, φορτηγά στη Ζάκυνθο Μεσανό και όπως σε όλη την Ελλάδα. Δώστε στο λαό να φάει σανό, παιδιά. Δώστε.

0: ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μία απόφαση συνείδησης να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου. Δεν ήταν μία απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Παραιτούμε γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην Πρωθυπουργού δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν. Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή που δημοκρατικά απογυμνωμένη με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν. Παρετούμε όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρετούμε από την πολιτική δράση. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της.
1: Ό,τι να είναι.

Αυτά έλεγε ο κύριος Τσίπρας στις 6 Οκτωβρίου του 25. Ή νωρίτερα είναι. Νωρίτερα. Έτσι λέει εδώ το βιντεάκι που είδα.

Λοιπόν, 23 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.

Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη που ήρθε στην παρέα μας. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μου γράφει. Καλημέρα, Ζωή. Έχουμε γεμίσει από φωστήρες. Από φωστήρες και από φουσκωτήρες που λέγει ένας φίλος. Καλημέρα, Σάκη.

Μία βόλτα μέχρι τον Χολαργό που είχαμε τραγωδία. Άνδρας λέει αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του. Παιδιά, τι γίνεται κάθε μέρα. Ο άλλος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του, 30 ετών. Και λέει ήμουνα επί την επίρρεια ναρκωτικών. Έλα εντάξει. Η τραγωδία συνέβη στο Χολαργό σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Ξανθίπου περίπου στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, χθες το βράδυ, όταν 57χρονος άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστη προς το παρόν αιτία, ο 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο σπίτι τους και να αυτοκτόνησε. Κατά την έρευνα τους στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμό, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία. Έχει παραλυφθεί από ασθενοφόρο και έγινε η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με την σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Σύμφωνα με περίοικο, λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες ακούστηκε κρότος από όπλο, μετά μια φωνή να λέει βοήθεια και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος. Γείτονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν αναφορές για καυγάδες και πως ο άνδρας ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας.

0: μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης από την Κρήτη, η γέννα που δεν είναι δηλωμένη πουθενά, τα μωρά που πέθαναν και το βρέφος που δεν είναι δικό της. Τι γίνεται, τι γίνεται, τι διαβάζουμε κάθε μέρα. Την ίδια στιγμή, λέει, που το τρίχρονο κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παγνί σε κρίσιμη κατάσταση, επικρατεί μυστήριο γύρω από την τύχη των παιδιών που φέρεται να έχει γεννήσει η 25χρονη μητέρα. Οι αρχές ερευνούν πλέον κάθε πτυχή γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο. Το Live News έφερε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με την 25χρονη μητέρα να είναι περιτριγυρισμένη από παιδιά τα οποία, όπως ερευνάται, αν είναι δικά της και τι έχουν απογίνει. Όταν η μητέρα πήγε το τρίχρονο κορίτσι στο νοσοκομείο, έδωσε τα στοιχεία τα οποία της ζήτησαν. Κάποια ήταν ψευδή, ωστόσο το άμκα της ήταν σωστό και σύμφωνα με αυτό η μητέρα φέρεται να έχει μείνει έγκυος 6 φορές. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024. Σύμφωνα με το άμκα της, η μητέρα ήταν η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 η οποία διακόπη. Ενώ σύμφωνα με τη μητέρα γέννησε κανονικά και το παιδί πέθανε στο θηλασμό, όμως επικρατεί μυστήριο γύρω από το θάνατό του, καθώς φέρεται να μην είναι πουθενά δηλωμένος. Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 24, καθώς δεν υπάρχει πουθενά, ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε από θηλασμό, ενώ ούτε αυτός ο θάνατός του είναι πουθενά δηλωμένος. Τα αδερφάκια της τρίχρονης νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο, καθώς οι αρχές τα βρήκαν στο θερμοκήπιο, σε θερμοκήπιο έμεναν. Πρόκειται για ένα 8χρονο παιδί, έχει γεννηθεί το 18 και ένα 6χρονο που γεννήθηκε το 2020. Μυστήριο όμως επικρατεί και γύρω από ένα μωρό 10 μηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο νοσηλευόμενο, αλλά δεν είναι δηλωμένο στις γεννήσεις της 25χρονης μητέρας. Ωστόσο, το μωράκι βρέθηκε στο θερμοκήπιο μαζί με τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Στην καρδιά μου υπάρχει θέση μοναχά για μια πληγή.
0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 8. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε εδώ, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Σε τρελαμένη μαζί μου.
2: Τι χούφτωσες και μιλήστε.
1: Τι είπες.
2: Τι χούφτωσες.
1: Τι είναι αυτά που λες ρε γέρο σάτυρα, δεν τρέπεσε λιγάκι.
2: Γιατί.
1: Βέβαια αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, βρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να της πιάσω ούτε το χέρι.
2: Σόμα.
1: Και τώρα εγώ ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίνης. Και με λατράει και από πάνω.
2: Σε λατρεύει. Και δεν τη χούφτωσες.
1: Δεν τρέπεσε λιγάκι, μωρέ.
2: Χούφτωστη.
1: Τι.
2: Να το μετανιώσεις. Χούφτωστη.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μικρό αυτό διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30. Και με Αλέκα Κανελίδου, μια περιπέτεια, θα πάμε στους χορηγούς μας, θα είναι μουσικό χαλί, για να συνεχίσουμε την σημερινή μας ειδησιογραφία. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Οι συνδρομητές που θα αγοράσουν μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος δηλαδή της εβδομάδας, από το Vodafone Flex, θα έχουν τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να μην πληρώσουν την πρώτη δόση. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζακύνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας, την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από

Μια της Ελλάδος, η ξένος Αντεβές συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Έγινε ζωή.
1: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έρθουμε στα δικά μας.
0: Γέμισε στην κάθε μου.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει από χθες, αλλά έφυγε από τη ζωή ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού κυρίως. Είχε ξεκινήσει από την Ξάνθη, γιατί γεννήθηκε εκεί. Ο Παρασκευάς Άτζας, φίλες και φίλοι, μόλις 49 ετών. Έπειτα από μία μάχη με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρινση. Είναι μια σπάνια, ένα σπάνιο είδος.
0: Είσαι ό,τι είχα φανταστεί.
1: Η οποία ξαναήρθε στο προσκήνιο, μία από τις πιο σοβαρές και επιθετικές νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Η ALS, γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, επηρεάζει σταδιακά τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν την κίνηση των μυών, οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια κινητικότητας, ομιλίας και αναπνευστικής λειτουργίας. Η πλάγια αμυατροφική σκλήρινση είναι γνωστή και ως νόσος του κινητικού νεύρωνα, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια προοδευτική θανατηφόρα νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία, σπασμούς και προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρώιμο σύμπτωμα που συχνά αγνοείται, καθυστερώντας τη διάγνωση. Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αδυναμία στα άκρα, μυϊκούς σπασμούς και δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα, όπως το κράτημα αντικειμένων ή το γράψιμο. Επιπλέον η δυσφαγία, δυσκολία δηλαδή στη μάσηση και κατάποση, και η σιελώρια αποτελούν συχνά πρώιμες ενδείξεις. Οι υπάσχοντες μπορεί να δυσκολεύονται να ελέγξουν το σάλιο τους λόγω μειωμένης λειτουργίας των μυών του προσώπου και του λαιμού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού και αναπνευστικών επιπλοκών.
0: Και όλα αυτά, αγάπη μου, γιατί.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι πάντα στο πλευρό μου.
1: Ο Παρασκευάς Άτζας πάλευε τα τελευταία χρόνια με την αρρώστια αυτή και έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του, τη δράμα, στα παιδιά του, την οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Άτζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Παράλληλα ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, την φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις. Συνολικά στην καριέρα του είχε 344 συμμετοχές με απολογισμό 16 γκολ και 6 assist.

Ακούστε μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση. Πάνω λέει από 4 τόνους απορρίμματα την ημέρα μαζεύει το Cyclone Project του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Το πρόγραμμα κυκλώνας ή αλλιώς ο μηχανισμός χερσαίας απορρύπανσης που έχει δημιουργήσει το κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης συλλέγει από το περιβάλλον πάνω από 4 τόνους στερεών απορριμμάτων κάθε μέρα. Σε αυτή τη θλιβερή για την Ελλάδα του 2026 εικόνα βασίζεται η δήλωση της Προέδρου του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, της κυρίας Εύης Λαζού Λασκαρίδη. Ότι αυτό μας οδήγησε, λέει, στη δημιουργία του Cyclone Project και στην επέκταση της δράσης μας σε ποτάμια, λίμνες, επαρχιακούς δρόμους και αρχαιολογικούς χώρους. Και δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός μέσα στα σκουπίδια. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός όταν τα μνημεία είναι κρυμμένα κάτω από ξερά χόρτα και απορρίμματα. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός όταν ο δημόσιος χώρος, οι ακτές, τα δάση, οι δρόμοι.

0: και οι αρχαιολογικοί χώροι αποπνέει εγκατάλειψη και αδιαφορία. Κάθε ημέρα, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, απομακρύνουμε ποσότητες απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε ολόκληρα νοικοκυριά. Πλαστικά, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, αντικείμενα κάθε είδους. Αυτή η εικόνα, λέει, δεν μας τιμά. Πες τα Χρυσόστομη, έλα και εδώ στη Ζάκυνθο να δεις τι γίνεται.
1: Ποτέ δεν ήσουν μαζί μου.
0: Δεδομένου, λέει, αναφέρει εδώ το ρεπορτάζ που διαβάζω από το πρώτο θέμα.gr, ότι το Cyclone Project απαρτίζεται από 4 συνεργεία με 80 άτομα ως μόνιμο έμιστο προσωπικό, τα οποία εργάζονται ταυτόχρονα και σε καθημερινή βάση σε 4 διαφορετικά σημεία. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που προσπαθεί να θεραπεύσει, μάλλον να συμβάλλει στη θεραπεία του, το κοινοφελές ίδρυμα αυτό, είναι απλή αριθμητική ή κάποια εποπτικά παραδείγματα όπως τα ακόλουθα. Κάθε ομάδα του Cyclone Project συλλέγει καθημερινά περισσότερο από 1 τόνο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα μέσα σε 2 χρόνια ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων να ισοδυναμεί με τον όγκο του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, αλλά πολλαπλασιασμένο επί 5. Τι λέτε, ρε παιδιά? Μα και εδώ οι δικές μας εδώ εθελοντικές ομάδες, οι σύλλογοι που πάνε και μαζεύουν τα σκουπίδια μας, λίγα μαζεύουν.

0: ακουστικά.
1: Λοιπόν, πάμε και στην ΑΔΕ με τη δημιουργία νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ενισχύει το οπλοστάσιό της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στη νέα νεοσύστατη δομή ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, αυτό σημαίνει το ΔΕΟΣ. Άκου τι πήγανε και βγάλανε, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαία η λέξη. Τα αρχικά μάλλον. Επαναλαμβάνω. Διεύθυνση δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών. Βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στο ελεκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης.

Καλημέρα στο φίλο το Θανάση το Λεχημιάτη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Καλημέρα, μου λέει, δεν πρόλαβα να στείλω εχθές κάποιο μήνυμα. Λέω και εγώ, Θανάσης, εχθές. Είχα πάει, λέει, στο Σούνιο, την Κούπα. Ετοιμαστείτε, ερχόμαστε. Τι εννοείς, να πάμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε έτοιμοι? Πού ερχόσαστε? Εδώ στο στούντιο? Για να καταλάβω, γιατί δεν καταλάβα, sorry.

0: σου φτιάξει.
1: Καλημέρα στον ξάδερφο, τον Νίκο, Νίκος Πέτας. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
0: Πες του αν θες και καμιά καλή μέρα.
1: Ωραία φωτογραφία.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε, Θανασάκη, Λευκημιάτη, πρόσεξε. Ακούς τι σου λέει η Αφροδίτη Μάνου, πρόσεξε. Και όπως έλεγε ο Σεφερλής, το νου σου.

0: Και...
1: Πάμε λίγο στο Πασόκ να δούμε τι γίνεται εκεί με Τσίπρα, Καριστιανού, πώς την βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση. Το αντίπαλο δέος λέει και ο εκπρόσωπος της εναλλακτικής πολιτικής στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα έχει μάλιστα προοδευτικό χαρακτήρα, υπάρχει και είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη λίγες ώρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, και βλέποντας κόμματα να σφάζονται στην ποδιά του και δημοσκοπήσεις να τον μετρούν, σε εισαγωγικά λέξη, πριν καν κόψει την κορδέλα του εγχειρήματος. Έχοντας προφανώς το βλέμμα στην αποψινή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του νέου κόμματος, κυρίως όμως στις επόμενες μέρες, οπότε και θα κάτσει η σκόνη και θα φανούν τα μέλη της ηγετικής ομάδας και τα πρώτα προγράμματα του νέου σχηματισμού, στο Πασόκ λαμβάνουν θέση μάχης. Σημειώνουν εξάλλου ότι ακούνε εδώ και μέρες για δημοσκοπήσεις που δεν έχουν γίνει, αλλά προαναγγέλλονται και αναμένουν μια τάση φουσκώματος του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, αφού θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημειώνουν δε με κάθε ευκαιρία ότι το Πασόκ έχει πρόγραμμα και προτάσεις ικανές να δώσουν απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, αυτά που κάνουν τη ζωή τους δύσκολη και συχνά τους οδηγούν σε αποφάσεις κόντρα στα όνειρά τους, προκειμένου να επιβιώσουν εντός ή και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στη θεία την Τασία από το όμορφο Μπελούσι. Τασία μου, καλημέρα, να είσαι καλά, να είσαι γερή και δυνατή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε 49 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Prisma 92.

0: είχαμε έναν ισχυρό σεισμό στη Χιλή. Εκεί βαρύ, αλίπητα. 6,9. Στο σκοτάδι 27.000 οικοκυριά. Μεγάλη αναστάτωση.
1: Όταν είσαι μόνο.
0: Και φυσικά με τη φύση δεν μπορούμε να τα βάλουμε ποτέ.
1: Όμως και νιώθεις τη γη.
0: Είχαμε όμως ένα σεισμό εχθές που ακούστηκε λίγο και εδώ.
1: Όταν
0: μου το είπε η γυναίκα μου, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα. Είναι γάτα η μέρη, γάτα.
1: Ζει ο χρόνος, γιατί κανένα.
0: 10 παρά 10.
1: Δεν σε περιμένω.
0: Τώρα θα σας πω εδώ στη γειτονική ηλία.
1: Και τότε είναι που θέλεις κάποιον να δεις. Δύο κουβέντες μαζί του να πει.
2: Λευτέρης Πανταζής.
1: Υπάρχει κανείς.
0: Υπάρχει κανείς.
1: Υπάρχει κανείς. Αν υπάρχει ρωτάω.
0: Να παρακαλέσω λίγο τη διεύθυνση εδώ του σταθμού. Κανείς. Να αλλάξουμε λίγο το ρεπερτόριο.
1: Υπάρχει κανείς. Να μ' απλώσει το χέρι. Να μου πει σ' αγαπάω. Υπάρχει.
0: Χούμορ κάνω, χούμορ.
1: Αν υπάρχει ρωτάω.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στο σεισμό που είχαμε χθες στην Εφύρα Ηλίας. Λίγο πιο βόρεια από την Αμαλιάδα. Σεισμός μεγέθους 3,9 ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην Εφύρα Ηλίας. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21.50, 10 παρά 10 δηλαδή το βράδυ, και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 25,7 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητό σε όλο τον νομό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Εντάξει, τώρα με 3,9 σιγά.
1: Νιώθεις σαν ξένος που κανείς.
0: Βέβαια, ήταν στεριά ο σεισμός. Εντάξει, κουνάει πιο πολύ έτσι.

0: στη Θεσσαλονίκη τώρα, δεν θυμάμαι λέει τίποτα. Είχα πάρει ναρκωτικά χάπια.
1: Ανήκω.
0: Εντάξει. Ωραία. Λέει ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του, ρε παιδιά, τον πατέρα του. Στην Κρήτη τώρα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 συλληφθέντες, η δράση του κυκλώματος που έτρωγε επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Έμπολα, ο ΕΟΔΗ επικυρωποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια, δεν έχει δυναμική πανδημίας, λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Άλλο τώρα τούτο τώρα, τώρα έχουμε και τον έμπολα.
2: Υπάρχει κανείς, αν υπάρχει ρωτάω.
0: Λοιπόν, ανατροπή στη δίκη, λέει, του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα. Η 16χρονη τον υπερασπίστηκε και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή. Τι έχει γίνει εδώ, για μισό λεπτό. Μεγάλη ανατροπή, λέει, σημειώθηκε στην Πάτρα, στη δίκη του 35χρονου επιχειρηματία που κατηγορείται για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μια 16χρονη κοπέλα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο άνδρας είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για απειλές και παράνομη κατακράτηση της ανήλικης συντρόφου του. Το περιστατικό είχε γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στην Πάτρα, με τις αρχές να επεμβαίνουν έπειτα από ενημέρωση γενικού προσώπου της κοπέλας. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου, όπου εντόπισαν τη 16χρονη και προχώρησαν στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία. Μετά την έρευνα στο σπίτι, βρέθηκε και μικρή ποσότητα κάναβης, η οποία κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εγκλωβισμένη την ανήλικη και να της απαγόρευε να φύγει από το σπίτι, ενώ την απειλούσε μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο 35χρονος είχε αποσχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιο περιστατικό το 24, όταν είχε κατηγορηθεί ότι άσκησε βία, απείλησε και εξύβρισε τότε σύντροφό του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπόθεση πήρε τελείως διαφορετική τροπή. Η 16χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο και υποστήριξε δημόσια τον 35χρονο, λέγοντας πως δεν τη χτύπησε και ότι απλώς είχαν έναν έντονο καυγά. Μάλιστα. Η στάση της προκάλεσε έκπληξη μέσα στην αίθουσα, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή η υπόθεση παρουσιαζόταν ιδιαίτερα σοβαρή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τέλος της διαδικασίας, οι δύο τους έφυγαν μαζί αγκαλιασμένοι από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Συγγνώμη που γελάω τώρα, εντάξει. Συγγνώμη. Το γεγονός σχολιάστηκε έντονα από όσους παρακολουθούσαν τη δίκη, καθώς ήρθε σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, όλοι μείνανε. Μην πω τη λέξη, παγωτό θα πω. Όμως σε αυτή την περίπτωση τώρα, μισό λεπτό, βάζω μια άνω τελεία. Γιατί έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ. Θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή να στραφεί εναντίον της στο δικαστήριο στη νεαρή κοπέλα, η οποία αυτή έφτασε όλη την κατάσταση, στην κατάσταση αυτή. Την έφτασε δηλαδή στα έδρανα του δικαστηρίου. Και ξαφνικά, ενώ δικάζεται ο 35χρονος, αυτή γυρίζει και τα φέρνει όλα τούμπα. Και όχι μόνο αυτό, προκλητικά, να μου επιτραπεί η έκφραση, προκλητικά έφυγαν από την αίθουσα του δικαστηρίου αγκαλιά. Μια ζωή. Δεν έπρεπε λοιπόν το δικαστήριο να τιμωρήσει αυτή την κοπέλα. Αλλά τι λέω τώρα. Ανταυτού το δικαστήριο επέβαλε, λέει, στον 35χρονο ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως από τη διαδικασία απουσίαζαν οι γονείς της ανήλικης κοπέλας, κάτι που επίσης προκάλεσε συζητήσεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Μάλιστα, ωραία. Το παιδί σου δικάζεται μια υπόθεση που είναι και το παιδί σου μπλεγμένο και εσύ δεν πας στο δικαστήριο.

τι ωραία που περνάμε στο Ελλάδα. Κάποιοι αλήτες, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το πω, πήγαν και βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στο Διονυσίου Αεροπαγή του. Γιατί και αυτό είναι μαγιά. Μάλιστα. Τουρκικό προκλητικό σοου στο Αιγαίο από οπλισμένο F-16 με παραβιάσεις, παραβάσεις και μια εικονική αερομαχία. Είχαμε χθες, φίλες και φίλοι. Άρχισαν πάλι οι Τούρκοι.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 2 λεπτά πριν τις 9. Θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφουμε με τα δικά μας εδώ. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είχαμε και μια επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού που έπεσε στην περιοχή του Ναυαγίου, φίλες και φίλοι. Είχε Άγιο. Έπεσε σε 10 μέτρα αντί 300, γιατί τον έσωσε ένας θάμνος. Θα τα πούμε μετά τις 9.

0: Την πάνω να τυχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ρίσμα 92.
9: Μιστόκλας.
10: Μιστόκλας. Α, από το γραφείο. Εμά είπαμε στις 8.
9: Βιάζομαι για να δείρω.
10: Εδώ τε όρμα!
9: Ρίξε το ψάρικο στο φούρνο, πλακί. Πριν σε πλακώσω στις γρήγορες.
10: Πεταρέ μου!
9: Εμείς οι δυο θα περάσουμε φίνα. Με τις φάπες μας. Και τα ωραία μας.
10: Πού ήσουν τόσο καιρό, ρε?
9: Στο γιατί κουλέ.
10: Διαφώνω.
9: Και βάλε.
10: Διαφώνους.
9: Και βάλε.
10: Εσένα γύρευα μια ολόκληρη ζωή.
9: Γιατί δεν παίρναγες από το μεταγωγόν, θα με έβρισκες.
10: Δεν πειράζει ρε Μόρτη, σε βρήκα τώρα για να την βρω κι εγώ μαζί σου.
9: Πω πω φάσεις που θα γίνουν, φέρτε μου γάτες να τις σκίσω.
10: Λοιπόν, γουστάρεις να βάλουμε γάντια του box από τώρα ή να αρχίσουμε στο έτσι για τα προκαταρτικά. Οπα!
9: Δεν κατάλαβα, βαράς, γιατί βαράς.
10: Όχι δεν βαράω, δηλαδή δεν άρχισα ακόμα. Τώρα αρχίζω.

4 λεπτά μετά τις 9. Μαν είσαι εδώ, απόψε ξεγράψε την, πάμε κι άλλα. Είμαστε εδώ στον Prisma 92. Καλημέρα στους φίλους, τον Κώστα τον Σέλινα και τον Σπύρο, τον Καμινό, που μας πήραν τηλέφωνο τώρα στο διάλειμμα. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το σηκώσω γιατί μίλαγα στην άλλη γραμμή. Ζητώ συγγνώμη στα παιδιά.

0: σε βλέπω.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που συνέβη χθες στο ναυάγιο, φίλες και φίλοι.
0: Ψυχαλά,
1: από πάνω.
0: Όλα είναι στο μυαλό.
1: Ολοκληρώθηκε, λέει, η επιχείρηση διάσωσης άνδρα 22 ετών αμερικανικής υπηκότητας στην περιοχή του ναυαγίου στη Ζάκυνθο. Χθες Δευτέρα 25 Μαΐου ο νεαρός Αμερικανός εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο. Για τη διάσωση του 22χρονου Αμερικανού στη Ζάκυνθο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και η 17η ΕΜΟΔΕ, όπου εδρεύει εδώ στη Ζάκυνθο, έτσι. Όπως φαίνεται σε βίντεο της υπηρεσίας, οι πυροσβέστες προσέγγισαν με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον νεαρό άνδρα, τον έδεσαν με ασφάλεια, τον ανέσυραν από το σημείο που είχε εγκλωβιστεί και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 22χρονος είχε πέσει από ύψος περίπου 10 μέτρων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Εντάξει, τι αδιευκρίνιστες. Απλά ήθελε να βγάλει την καλύτερη σέλφι, να φαίνεται και το ναυάγιο. Πίσω. Έπεσε εντελώς πίσω. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ο νεαρός Αμερικανός είχε τις αισθήσεις του, ενώ ακολούθησε επιχείρηση ασφαλούς μεταφοράς του, ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Στην επιχείρηση συνέδραμε και η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, διαθέτοντας ντρόουν εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο, καθώς και το σκοτάδι πλησίαζε στην περιοχή. Σε ανάρτησή της στο Facebook, η πολιτική προστασία Ζακύνθου αναφέρει, και η κυρία Μουζάκη, η κυρία Μαρία Μουζάκη, προϊσταμένη: τέλος καλό, όλα καλά στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή θέασης του ναυαγίου με επισκέπτη του νησιού μας. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της 17ης ΕΜΟΔΕ, του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

0: λοιπόν.
1: Αιτία πρόφαση να γίνει και αφορμή.
0: Συνεχίζει, κυρία Μουζάκη, στάθηκε πολύ τυχερός, λέει, γιατί στην πτώση του σκάλωσε πάνω σε ένα θάμνο περίπου 10 μέτρα από την επιφάνεια, αποφεύγοντας την ολική πτώση περίπου 300 μέτρων. Άμεσα σήμανε συναγερμό σε όλο το μηχανισμό. Έκτακτης ανάγκης, και οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν αξιωματικοί του πυροσβεστικού κλιμακίου Ελατίων, οι οποίοι έκαναν και τις πρώτες προσπάθειες διάσωσης. Ο τουρίστας διασώθηκε με μεγάλη επιτυχία και εκτός από μικρές αμύχες είναι πολύ καλά στην υγεία του. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι επιχείρησαν με κίνδυνο τη ζωή τους και σε αυτή τη διάσωση. Όσον αφορά τον άντρα που έπεσε, άγιο είχε, λέει η κυρία Μουζάκη, και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Θα με στο πλάι σου.
0: Δύο μέρες πριν είχαμε άλλη διάσωση, όπου εκεί η κυρία Μουζάκη είχε γράψει το εξής, και μάλιστα αυτή ήταν στο Κορακονήσι. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, πριν δύο μέρες, από την πυροσβεστική Ζακύνθου και την 17η ΕΜΟΔΕ, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας από την Ολλανδία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στα πόδια όταν μαζί με το σύζυγό της και το ανήλικο παιδί τους προσπάθησαν να κατέβουν στη θάλασσα στην περιοχή Κορακονήσι Ζακύνθου. Το περιστατικό εκτελήθηκε σε δύσβατη περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης του νησιού. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, κλήθηκε και παρήχε συνδρομή και το λιμεναρχείο Ζακύνθου με σκάφος που έστειλε στην περιοχή, καθώς και πλήρωμα της κλινικής Γαλινός. Μάλιστα, μέσα σε δύο μέρες, δύο σοβαρά συμβάντα, ένα στο Κορακονήσι και ένα στο Ναυάγιο.

0: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή της Μαριέτας Ποταμίτη, που είχε καλεσμένη την κυρία Μουσάκη, την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, και μίλησαν και για το ναυάγιο, λες και το ξέραν ότι θα γίνει κάτι. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Και να δούμε αυτό το σοβαρό ατύχημα που είχε ένα ζευγάρι τουριστών, συγκεκριμένα η γυναίκα, η σύζυγος, όταν επιχείρησαν να κατέβουν στην πολύ έτσι περιοχή εκεί στο Κορακονής, απρόσιτη. Και για μας είναι πολύ δύσκολο να κατέβεις εκεί, πρέπει να ξέρεις το δρόμο και τα μονοπάτια. Κυρία Μουζάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές.
1: Λοιπόν, πότε έγινε το περιστατικό αυτό και όπως είπαμε και χτες μαζί, δυσκολευτήκατε πάρα πολύ για να μπορέσετε να προσφέρετε και τις πρώτες βοήθειες στην λόγω κυρία, αλλά και για να την μεταφέρετε στο νοσοκομείο από εκείνη την περιοχή.
2: Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου. Εμείς σαν υπηρεσία δεχτήκαμε την πρώτη κλήση γύρω στις 4 παρά 10 περίπου. Αλλά όντως δυσκολεύτηκαν να κατεβούν και το πλήρωμα του ασθενοφόρου που πήγε, αλλά και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολύ απρόσιτη περιοχή. Εκεί έχει μόνο βράχια, δεν ήταν ούτε καν στο σημείο εκεί που έχει μία καντίνα κάτω στο Κορακονήσι, είχαν κατέβει πολύ πιο χαμηλά. Συνέβη όμως το εξής περίεργο. Ήταν μία οικογένεια Ολλανδών, ο σύζυγος, η κυρία η οποία, η μητέρα η οποία τραυματίστηκε κιόλας, και ένα ανήλικο, και το ανήλικο παιδί τους. Αυτό το οποίο έκαναν και πραγματικά έτσι απορρίσαμε και εμείς, δεν πήραν ούτε καν το 112, το οποίο είναι ευρωπαϊκός αριθμός, αλλά γκουγκλάρανε μόνοι τους το κινητό τους και προσπαθήσανε μόνοι τους να βρουν ένα ασθενοφόρο και πρώτες βοήθειες. Και το πρώτο ιατρικό κέντρο που τους βγήκε ήταν το ιατρικό κέντρο του Γαλινού. Πήγε το ασθενοφόρο κάτω με πλήρωμα. Προσπάθησαν, τις βρήκαν και προσπάθησαν να τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Προσπάθησαν όμως μετά να την αναβάζουν και ήταν τελείως αδύνατο. Έτσι, εμείς την κλήση που πήραμε την πήραμε από το πλήρωμα του Γαλινού και με τη σειρά μας ειδοποιήσαμε την πυροσβεστική και την ΕΜΟΔΕ του Ζασοκομάντος. Αλλά και ήρθαμε σε επαφή και με τον Λιμενάρχη Ζακύνθου, επειδή δεν ήταν ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή από πώς θα μπορούσε να γίνει η μεταφορά της ασθενούς. Τελικά ήταν πραγματικά μια συντονισμένη επιχείρηση και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες μέσα σε μία ώρα κατάφεραν και προσέξαν το σημείο. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια να την ανεβάσουν. Το σκάφος του λιμενικού, του ασθενοφόρου, δεν ήταν εύκολο να προσεγγίσει γιατί είχε βράχια εκεί και δεν ήταν εύκολο να κατεβεί οι ασθενείς, και με πολύ έτσι μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο της ζωής τους, οι άνθρωποι της ΕΜΟΔΕ και της πυροσβεστικής κατάφεραν και την ανέβασαν. Φαίνονται βέβαια και τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, πόση δυσκολία είχε.
1: Ας πούμε τώρα σε περίπτωση που δεν είχαν ή δεν έπιανε το κινητό τους, γιατί εκείνη η περιοχή είναι λίγο ερημική, δεν είναι στην περιοχή που είναι η καντίνα που πηγαίνει κόσμος.
2: Όχι.
1: Είναι νομίζω πιο πέρα, σε άλλο.
2: Είναι πολύ κάτω, πολύ πιο κάτω και
1: πολύ πιο κάτω.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να πάθουν αφυδάτωση, ηλίαση, μέχρι που να μην τους έβλεπε κανένας.
2: Κοιτάξτε, γι' αυτό πρέπει όλοι οι τουρίστες και οι άνθρωποι που φιλοξενούμε από όλο τον κόσμο που έρχονται στο νησί, θα πρέπει να υπάρξει μια μερίμνα και από τους tour operator και από τους συλλόγους ξενοδόχων, εν πάση περιπτώσει από όλους όσους διαχειρίζουν τον τουρισμό. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι αν καλέσουν το 112 όπου και να βρίσκονται, και σήμα να μην έχει και να μην υπάρχει και ίντερνετ και οτιδήποτε, είναι το πρώτο νούμερο, είναι αυτό το οποίο λέμε και εμείς ήδη, ακόμα και στα σχολεία που πηγαίνουμε, είναι το νούμερο αυτό το οποίο πρέπει να έχουν ακόμα και τα παιδιά στο μυαλό τους, και να μην μπορούν να μιλήσουν. Θα γίνει εντοπισμός από το κέντρο επιχειρήσεων της χώρας μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει, το διαδίδουμε και εμείς με κάθε τρόπο, και το έχουμε μεταφέρει και στα προξενία που έχουμε στο νησί. Το συζητάμε κάθε φορά ότι το 112 θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι όσοι βρίσκονται όχι μόνο στη Ζάκυνθο, αλλά σε όλη την επικράτεια.
1: Ναι. Η συγκεκριμένη γυναίκα πού είχε χτυπήσει, κυρία Μουζάκη?
2: Είχε χτυπήσει στο... έπαθε ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον αστράγαλο του ενός ποδιού, σε βαθμό το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να μετακινηθεί καθόλου, δηλαδή να σηκωθεί, και είχε χτυπήσει και πιο ελαφρά το άλλο της πόδι.
1: Ναι, έπεσε, δηλαδή πρέπει να γλίστρισε και να...
2: Ναι, μα από τις φωτογραφίες φαίνεται το πώς απόκρινε αυτά τα βράχια.
1: Καλά,
2: ενώ οι πυροσβέστες και σκαρπάλωσταν.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Εδώ και οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντο, οι οποίοι οι δικοί μας οι οποίοι πήγαν, με τα δυσκολίες κατάφεραν να την ανεβάσουν.
1: Ναι. Έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά πιο ελαφρά αυτό το μήνα, αυτή την περίοδο που έχουμε τουρισμό?
2: Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει συνέχεια τέτοια περιστατικά. Πολλά από αυτά τα γνωρίζουμε και εμείς. Ενημερωνόμαστε ότι εδώ και μια 20 μέρες περίπου υπήρχε ένα παρόμοιο όλο σε τέτοια έκθεση περιστατικό πριν από τις Μυζήθρες στην περιοχή στο Κεδί. Κάποια πάλι έτσι, τουρίστρια είχε πέσει σε... Σε κάποιο λαγκάδι, κάπου είχε πέσει. Είχε γίνει και εκεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Μάλιστα, μας είχε ζητηθεί και το ντρόουν που έχουμε προκειμένου, γιατί δεν είχαν οπτική εικόνα μαζί της, να εντοπίσει και η πυροσβεστική ακριβώς το σημείο που βρίσκεται. Τελικά δεν χρειάστηκε, γιατί ήδη οι πυροσβέστες μας κατέβηκαν, σκαρφάλωσαν και την ανέβασαν με πολύ έτσι, ασφάλεια. Έχουμε συνέχεια τα περιστατικά. Συνέχεια. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο σε καθημερινή βάση έχει έτσι μια ραγδαία αύξηση. Και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί εκτός από τον κρατικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιείται σχεδόν κάθε μέρα, υπάρχει επιβάρηση και στο νοσοκομείο Ζακύνθου, το γνωρίζουμε αυτό. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις το πράγμα. Καλό είναι λοιπόν να ενημερώνουν οι τουρίστες μας, όπως είπα και πιο πριν, από αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται το τουρισμό στο νησί, για όλους αυτούς τους κινδύνους που έχει όχι μόνο η Ζάκυνθος αλλά και όλη η χώρα. Στο παρελθόν έχουμε χάσει και ανθρώπους, τουρίστες, οι οποίοι έχουν βγει για να περπατήσουν πάνω στα βουνά.
1: Από ηλίαση,
2: θα πρέπει να υπάρχουν και να υπάρξει μια μια εντατικοποίηση όσον αφορά τις ταμπέλες που πρέπει να μπαίνουν στα επικίνδυνα σημεία. Το Κορακονήσι εμείς το έχουμε χαρακτηρίσει και στις απαγορέσεις που βγάζουμε κάθε χρόνο. Θα βγει και δική μας απαγορέσεις. Κυκλοφορία βέβαια για δασικές πυρκαγιές είναι αυτή, δεν είναι για κάτι άλλο. Το Χωρακονήσι το έχουμε χαρακτηρίσει μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του νησιού. Αλλά δεν είναι μόνο για φωτιές. Είναι και για την ασφάλεια αυτών οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Εκεί δηλαδή ούτε κι εμείς, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, οι Ζακυνθινοί δεν θα επιχειρούσαμε να πάμε. Εγώ τουλάχιστον πολλά σημεία, ακόμα παρόλο που τώρα 8,5 χρόνια έχω γυρίσει όλη τη Ζάκυνθο λόγω της δουλειάς μου, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία τα προσεγγίζω για πρώτη φορά, τα οποία μου φαίνονται πραγματικά, εκτός από τα γνωστά, και απόκρινα και τρομερά δύσκολα.
1: Και όμως προσπαθούν δυστυχώς και πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου, παρόλο που έχει φτιαχτεί το μονοπάτι αυτό το πολύ ωραίο, για να, που τους οδηγεί σε ένα σημείο ασφαλές που μπορούν να βγάλουν τις φωτογραφίες τους, αυτοί πηγαίνουν κάτω από τα κάγκελα, πηδούν κάτω από τα κάγκελα, πάρα πολλοί τουρίστες.
2: Ακριβώς,
1: με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή τους να πέσουν κάτω. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να έχεις φύλαξη σε όλες τις αχτές τις απόκριμες του νησιού.
2: Και στο ναυάγιο, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον από πέρυσι που έχει πάρει και τη διαχείριση ο Δήμος Ζακύνθου, και ταμπέλες είχε βάλει. Υπήρχε δηλαδή. Υπάρχουν παντού σημάνσεις παντού. Να σας πω και κάτω, και κάτι και κάτω, στο ναυάγιο κάτω, που και φέτος βγήκε το πόρισμα από τον ΟΑΣΠ και από τον καθηγητή τον κύριο Λέκα, εξακολουθεί να ισχύει και απαγόρευση. Απλώς ακόμα, ακόμα δεν έχει βγει η καινούρια κέβια να ορίζει το ποιος θα κάνει τη σήμανση. Αλλά και η σήμανση που τη βάζουμε εμείς σαν περιφέρεια κάθε χρόνο, δηλαδή 50 μέτρα από την ακτή μπαίνουν σημαδούρες και ούτως ώστε τα καραβάκια αυτά να μην πλησιάζουν την ακτή ή στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Παρόλα αυτά όμως, από τουλάχιστον κατά καιρούς έτσι ακόμα, γιατί την αστυνόμευση δεν την έχει η περιφέρεια. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Η αστυνόμευση είναι στο ανήκει στο λιμεναρχείο, όσον αφορά τη θάλασσα και όσον αφορά την ακτή του ναυαγίου την έχει η αστυνομία. Παρ' όλα αυτά όμως, συνέχεια οι σημαδούρες κόβονται, οι σημαδούρες εξαφανίζονται, τα καραβάκια πλησιάζουν σε σημεία τα οποία είναι έτσι επικίνδυνα. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός ή ένας ή κάποιος ο οποίος πάνω από τον καθέναν για να, ή από την κάθε περιοχή για να κάνει συνέχεια, δηλαδή να είναι με το βούρδουλα και να τους λέει όχι, δεν πρέπει να πάτε εκεί. Και να σας πω και κάτι, ας αφήσουμε κατά μέρος τα πρόστιμα που πέφτει κλπ. Είναι ανάγκη δηλαδή να φτάνουμε σε σημείο τέτοιο?
1: Να, έχετε δίκιο. Πήρες το ποτήρι, απόψε θα μου
0: κάνεις το χατήρι. Λοιπόν, λες και το ξέραν οι δύο κυρίες που ακούσαμε πριν από λίγο, η Μαριέτα Ποταμίτη, καλή συνάδελφος και φίλη, και η κυρία Μαρία Μουζάκη, προϊσταμένη στην πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Αναφέρθηκαν εκτός από το Καρακονήσι και το συμβάν που έγινε το Σάββατο με την Ολλανδέζα τουρίστρια. Λες λοιπόν και το ξέραν εμείς και για το ναυάγιο πάνω για το πλάτωμα, ότι κακώς πηδούν τα κάγκελα και πηγαίνουν στην άκρη για να φωτογραφηθούν. Λίγα λεπτά αργότερα ή και την ώρα που μιλούσαν, έπεσε ο 22χρονος Αμερικανός, ευτυχώς, για καλή του τύχη. Και όπως γράφει στο τέλος, στο κείμενο που έχει ανεβάσει στο post η κυρία Μουζάκη στο Facebook, Άγιο είχε. Το κορμί του σταμάτησε σε έναν θάμνο και δεν έπεσε στα 300 μέτρα, αλλά έπεσε στα 10. Και σώθηκε, είναι μια χαρά στην υγεία του. Αλλά δεν θα το ξανακάνει αυτό, αυτό είναι το σίγουρο.

0: τα λάμπω με τσάνι κι όλη μα. Καλημέρα στο φίλο τον Άκη τον Μαρμαρά, καλημέρα Άκη μου.
1: Μια μου θα σπάσω, χιλιάντε δυο θα χαλάσω. Και στο πλάι σου τα λάμπω.
0: Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις των 9:30 σε λίγο. Πριν πάμε όμως, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και για τους συνδρομητές της Vodafone, φιλάκι, όσοι πάρουν το πακέτο αυτό Vodafone Flex 36, η πρώτη δόση μέχρι τέλος του μήνα, φίλες και φίλοι, γίνει αυτό. Η πρώτη δόση θα είναι δωρεάν. Πώς. Οπότε τρέξτε αμέσως και επισκεφτείτε το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι το Σάββατο δηλαδή, και η πρώτη δόση θα είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε εδώ στους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών, απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε σήμερα κιόλας στο 6973 649712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκη Πιζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Γιατί έχεις να παίξεις.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μπήκε ένας άνθρωπος, μπήκε ένας τύπος μέσα σε ένα σουβλατζίδικο προχθές, του λέει μια πίτα, λέει, με γύρω. Του λέει, στη σειρά σου. Κοιτάει ο άνθρωπος αριστερά, κοιτάει δεξιά, άνθρωπος μέσα. Τον ξαναπλησιάζει μετά από λίγο, τον άφησε, ξέρεις, λίγο, να χαρεί τον κόσμο που είχε. Του λέει, μια πίτα με γύρω θέλω εγώ. Όταν έρθει η σειρά σου, του λέει ο σουβλατζής, γίνε πίσω. Ξαναπάει πίσω. Τον έβλεπε τι λίγη μόνος αυτός. Πριν έκανε πεντάλεπτο, του λέει, τι θα γίνει η φίλη με την πίτα, του λέει. Στη σειρά σου, του λέει αυτός. Της μάνας σου, του λέει αυτός. Τι λέει ο μαγαζάτος, εσύ το είπες. Και λέει ο τύπος, εγώ. Πού να ξέρω εγώ, δεν βλέπεις πουτάνας γίνεται εδώ μέσα.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής εδώ στο Μπρίσμα 92. Καλημέρα Σάκυνθος. Ο Γιώργος Άναγνωστος στο προς πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, την ίδια πάντα ώρα, 8 με 10. Από τις 8 Γενάρη του 24 είμαστε μαζί. Και συνεχίζουμε. 32 λεπτά μετά τις 9. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει εδώ στην τοπική ειδησιογραφία. Τα ηλεκτρικά πατίνια, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν. Τώρα βρήκε άλλο τρόπο ο ιδιοκτήτης εδώ των ηλεκτρικών αυτών πατινιών. Τους βάζει σε ιδιωτικούς χώρους. Είναι νόμιμο, λέει αυτό. Μαζεύτηκαν από πλατείες, όπως θυμάστε, με μια επιχείρηση σκούπα της Δημοτικής Αρχής. Αλλά τώρα τα βλέπουμε ξανά, τα πατίνια αυτά, έξω από διάφορες επιχειρήσεις του νησιού, κυρίως της πόλης και πέριξ αυτής. Πάντως, παιδιά, αυτό που γίνεται με τα πατίνια δεν έχει προηγούμενο, με τα πιτσιρίκια ειδικά. Τρέχουν πάρα πολύ και στην πλατεία, με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργήσουν ακόμα και ατύχημα. Κάνουν λιγμούς επικίνδυνους μπροστά από ανθρώπους και καλά για μαγιά. Το έχω ζήσει εγώ με τη γυναίκα μου που κάνουμε βόλτα στην πλατεία. Ερχόταν ένας πιτσιρικάς κατά πάνω μας και ξαφνικά την τελευταία στιγμή έκανε τον λιγμό. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, όταν ξεκινάει ένα παιδί να έχει αυτή την οδική παιδεία και γενικότερα αυτή την παιδεία, όταν μεγαλώσει λίγο ακόμα και του πάρει ο μπαμπάς του γιατί είναι μάγκας και του πάρει μηχανή, τι θα γίνει? Κάποια στιγμή χτύπα ξύλο και δεν θέλω να γίνει ποτέ αυτό. Μπορεί να τον κλαίει μετά και μετά η μαγιά τελειώνει για πάντα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Τι δίνουμε στα παιδιά μας εκτός από την παιδεία και το τι τις αγοράζουμε. Εντάξει, το ξέρω ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή το μυαλό είναι αλλού. Μιμούνται τους φίλους τους, θέλουν να έχουν ό,τι έχουν οι φίλοι τους. Γιατί ο φίλος μου πήρε πατίνι, θέλω κι εγώ. Γκρίνια στο σπίτι, φαωμάρα. Και στο τέλος υποκύπτουν οι γονείς και πάνε και του παίρνουν το πατίνι χωρίς κράνος. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά περνούν, τα φανάρια περνούν με κόκκινο σηματοδότη, με ερυθρό σηματοδότη. Βράδια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά που κάνουν. Φυσικά σε μονόδρομους πάνε αντίθετα. Εδώ θα μου πεις πάνε αυτοκίνητα, αντίθετα και μηχανάκια. Γιατί να μην πάει το πατίνι ή το ποδήλατο? Αυτή είναι η παιδεία μας. Δυστυχώς, και άμα το ρωτήσεις γιατί πάει ανάποδα, εκτός ότι μπορεί να σε βρήσει, η δικαιολογία είναι ότι πατίνι έχω, δεν έχω αυτοκίνητο. Και επιτρέπεται στο πατίνι. Αν δεν επιτρέπεται. Αν στη πόρτα σου μιλώ, ούτε να περνάει με κόκκινο επιτρέπεται. Γεια σου φιλώ, εσύ φωνάζει. Διώξτε το τρένο. Και επαναλαμβάνω, πρέπει ο Δήμος επιτέλους να φτιάξει το πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής που υπάρχει στην Παναγούλα. Πρέπει επιτέλους αυτό το πάρκο να ξαναλειτουργήσει. Και πρέπει να πιέσει και η τροχέα Ζακύνθου σε αυτό, έτσι ώστε να γίνονται μαθήματα, να πηγαίνουν την εκδρομή που πηγαίνουν τα παιδιά στην πλατεία και πηγαίνουν για καφεδάκι κλπ. Και οι καθηγητές να πηγαίνουν λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πάρκο αυτό. Και να μαθαίνουν από μικρά παιδιά πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους δρόμους. Δυστυχώς όμως ουδής ακούει. Ουδής καταλαβαίνει, ουδής ενδιαφέρεται. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους του νησιού μας και ιδιαίτερα στην πόλη.

Μου αρέσει πάρα πολύ το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Ημέρα. Εξαιρετικό. Τίτλος: τουριστικός γίγαντας, παύλα, δημοτικός νάνος. Πώς γίνεται, αναρωτιέται η εφημερίδα, ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ευρώπης να μοιάζει οικονομικά και διοικητικά αδύναμο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία όπου απογειώνεται ένα αεροπλάνο, είναι πάνω από την θάλασσα. Το αεροπλάνο ονομάζεται Ζάκυνθος.

0: στη πηξή.
1: Υπάρχει ένα jet ski με έναν τουρίστα ο οποίος περνάει όμορφα και υπάρχει μία βάρκα η οποία είναι γεμάτη τρούπες και μπάζει από παντού.
0: Όμως
1: και ο ιδιοκτήτης της βάρκας, που εδώ είναι ο δήμαρχος, Δήμος Ζακύνθου γράφει η βάρκα. Υπάρχουν διάφορες ταμπελίτσες επάνω, μια σημαία που λέει περιορισμένοι πόροι, και υπάρχουν κάποιες ταμπελίτσες όπως οφειλές, έλλειψη προσωπικού, υποδομές, δρόμοι, καθαριότητα, και ο δήμαρχος που προσπαθεί με ένα κατρουγιάλι να πετάξει τα νερά μέσα από τη βάρκα σκέφτεται ότι δεν βγαίνει η χρονιά. Εξαιρετικό το σκίτσο, πάρα πολύ ωραίο, μπράβο στους ανθρώπους εκεί, στους συναδέλφους στην ημέρα. Και ωραίος ο τίτλος, τουριστικός γίγαντας, δημοτικός νάνος.

0: Γελάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη μου. Με αυτό που άκουσε. Καλημέρες, στέλνει η Αθηνά Μάργαρη. Καλή αργά, λέει, παρά ποτέ. Καλώς ήρθες Αθηνά μου. Έστω και τώρα. Η εφημερίδα ημέρα φιλοξενεί
1: αμφιβολία
0: το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Ζακύνθου και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων τον κύριο Αλέξανδρο Κολοκοτσά, ο οποίος αναφέρει ότι με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute, κινείται ο Μάιος όσον αφορά την κίνηση των τουριστικών καταλυμάτων. Παράλληλα στις προκρατήσεις που παραδοσιακά είναι περιορισμένες κατά το μήνα αυτό, ανασταλτική παράμετρο φαίνεται να αποτελούν οι ασταθείς καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, ο κύριος Κολοκοτσάς αναφέρει, ο Μάιος ήταν και παραμένει ένας περίεργος μήνας. Ο φετινός Μάιος δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτές επηρέασαν λίγο στις προκρατήσεις του Μαΐου. Ωστόσο, ο βαρόμετρο για τις κρατήσεις του Μαΐου τα τελευταία 4 χρόνια παίζουν οι καιρικές συνθήκες. Τα τελευταία 4 χρόνια παρατηρούμε και εμείς αλλά και οι επισκέπτες μας ότι ο καιρός του Μαΐου δεν είναι σταθερός. Έχει βροχοπτώσεις, συννεφιές, κρύο. Οπότε οι επισκέπτες περιμένουν και κινούνται σε last minute κρατήσεις. Το Μάιο δεν έχουμε πολλές προκρατήσεις. Μένει ακόμα μια εβδομάδα για να κλείσει ο μήνας και να έχουμε όλα τα δεδομένα, αλλά την περιμέναμε λίγο καλύτερη την κίνηση και δύο φορές μας τα χάλασε στις προκρατήσεις ο καιρός.
1: Απλή υπόθεση.
0: Η εικόνα που έχουμε, αναφέρει ο κύριος Κολοκοτσάς, μέχρι στιγμής από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου είναι ότι ο Μάιος θα κινηθεί στα επίπεδα του 2025. Βέβαια, η κυρία Αυγουστίνου χθες μας είπε ότι υπάρχει μάλλον άνοδος τον Μάιο στο 12%. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Αλλά φίλες και φίλοι, δεν ενδιαφέρει η ποσότητα, ενδιαφέρει η ποιότητα. Και όπως είπε και η κυρία Αυγουστίνου εχθές, η άνοδος αυτή δεν αποτυπώνεται στα έσοδα των ανθρώπων της εστίασης. Και αυτοί φέτος θα έχουν σοβαρό πρόβλημα, να ξέρετε, διότι οι τουρίστες που έχουν έρθει έως τώρα, δυστυχώς φίλες και φίλοι, μας δείχνουν ότι δεν έχουν χρήματα να χαλάσουν. Με αποτέλεσμα να μένουν σε all inclusive ξενοδοχεία, να μην βγαίνουν έξω, να μην χαλάνε λεφτά. Απλά βγαίνουν φίλες και φίλοι για να κάνουν τη βόλτα τους, να δούνε εκεί που ήρθαν, σε αυτό το χωριό που ήρθαν, να μείνουν. Πώς είναι ρε παιδί μου. Βγαίνουν λοιπόν με ένα πλαστικό ποτήρι που μέσα έχει είτε νερό, είτε μπύρα, είτε χυμό.
1: Ο καθένας και...
0: για να μην χαλάσουν ούτε ένα ευρώ έξω που βγαίνουν. Ούτε ένα μπουκαλάκι νερό δεν παίρνουν, που σε άλλα μαγαζιά είναι 50 λεπτά, σε άλλα σούπερ μάρκετ είναι στα 30 με 40 λεπτά. Ούτε 30 λεπτά δεν δίνουν για να πάρουν ένα μπουκαλάκι δροσερό, παγωμένο νερό, ρε παιδί μου.

Δυστυχώς αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτή τη χρονιά. Φάνηκε και πέρυσι στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης και γενικότερα στους τζίρους ακόμα και των ξενοδοχείων που διαθέτουν pool bar.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αναδεικνύει εδώ το ημεραζάντε.gr και έχει να κάνει για το δρόμο, τη διαπλάτηση του δρόμου Γαϊτάνη-Τσιλιβή. Και όπως λέει εδώ το ημεραζάντε.gr, χωρίς ουσιαστική πρόοδο το συγκεκριμένο έργο. Μετά από σχεδόν ένα μήνα από το τελευταίο ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, η ασφαλτόστρωση στο δρόμο που οδηγεί από το Γαϊτάνη προς το Τσιλιβή δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Εντάξει ρε παιδιά, ένας μήνας πέρασε. Εντάξει τώρα. Και εσείς βιάζεστε πολύ. Ένας άκρο σημαντικός δρόμος που πλέον έχει καταστεί επικίνδυνος για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού παραμένει χωρίς καμία ουσιαστική εξέλιξη. Σύμφωνα με το τελευταίο μας ρεπορτάζ, αναφέρει η εφημερίδα Ημέρα, η ενημέρωση που είχε δοθεί ανέφερε ότι η τοποθέτηση της ασφάλτου θα ολοκληρωνόταν μέσα σε διάστημα 10 με 15 ημερών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια, ενώ το νησί έχει ήδη υποδεχθεί σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Η διαπλάτηση του δρόμου πραγματοποιήθηκε με στόχο την αποσυμφόρηση και την ομαλή διέλευση των οχημάτων με τις πρώτες εργασίες να ξεκινούν το 24. Ωστόσο, πλέον ο δρόμος μόνο διευκόλυνση δεν προσφέρει, καθώς η σκόνη από τα χαλίκια, οι λακκούβες και οι καθυζήσεις τον καθιστούν ακατάλληλο και επικίνδυνο για την κυκλοφορία. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στην εφημερίδα Ημέρα ο κύριος Σάκης Γιακουμέλος, ο πρόεδρος του πλάνου. Πάμε, λέει, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μέρα σε μέρα. Έχω φτάσει σε οριακά σημεία γιατί όλοι πάνω μου καταλήγουν, το οποίο το μετέφερα και στο Δήμαρχο. Διότι εγώ ξεκίνησα το έργο επί άλλης δημοτικής αρχής. Όλοι οι οδηγοί λεωφορείων και ταξί και όλος ο κόσμος είναι πάνω μου. Μέσα σε εισαγωγικά αυτές οι λέξεις το είναι πάνω μου. Καμία υπόσχεση δεν έχει γίνει, ούτε οι μεγάλες τρύπες στο πιο σημαντικό σημείο του δρόμου δεν έχουν κλείσει. Είχε έρθει ένα μηχάνημα για να κλείσουν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Όπως ο ίδιος τόνισε, τα παράπονα δεν είναι μόνο από την τοπική κοινότητα, αλλά και από τους επισκέπτες. Έχουν αρχίσει, λέει, να διαμαρτύρονται και οι τουρίστες. Η σεζόν έχει ξεκινήσει, είναι ένας δρόμος σε καρμανιόλα, με σκόνη, με τρύπες, χάλια μαύρα είναι, όπως χάλια είναι και ο δρόμος του Κάραβελ και πολλοί άλλοι. Κλείνοντας, ο πρόεδρος μετά την τελευταία ενημέρωση που είχε εξήγησε ότι έχει βρεθεί ανάδοχος εργολάβος. Έχει βρεθεί, λέει, ανάδοχος εργολάβος, λέει ο κύριος Σάκης Γιακουμέλος, όμως δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση. Η κυρία Αυγουστίνου με ενημέρωσε ότι είναι προς υπογραφή η σύμβαση. Στο τοπικό συμβούλιο που είχαμε κάνει τις προηγούμενες ημέρες συζητήθηκε ξανά το θέμα αυτό με παρούσα την ίδια. Όντως αυτό που λέει ο κύριος Άγγιζε Ακουμέλος έχει απόλυτο δίκιο. Ήδη οι τουρίστες, οι πρώτοι τουρίστες που έχουν έρθει στο νησί τον Μάιο έχουν αρχίσει, φίλες και φίλοι, να διαμαρτύρονται. Και φανταστείτε τι έχει να γίνει στο φουλ της σεζόν, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, που εκεί αυξάνονται κατά πολύ οι επισκέπτες μας. Και διαμαρτύρονται με τους δρόμους. Διαμαρτύρονται για τις πολλές λακκούβες που υπάρχουν. Διαμαρτύρονται για τα έργα που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι. Και για αυτό διαμαρτύρονται το σημείο, αλλά διαμαρτύρονται, φίλες και φίλοι, για τις οπτικές ίνες που μπαίνουν αυτό το διάστημα ανάμεσα εκεί στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπη, πηγαίνοντας προς Αργάση ή δεξιά προς Καλαμάκι, προς Παναγούλα. Στιγμές μα. Και γενικότερα τα έργα που γίνονται και στη Λιθακιά, στον Άγιο Σώστη εκεί, γενικότερα τα έργα που γίνονται σε όλο το νησί, αυτό το διάστημα, το διάστημα της τουριστικής σεζόν, όπου έχουν περάσει τόσοι μήνες, 6 περίπου, και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Και πάντα, πάντα, σε όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει, η δικαιολογία ποια είναι? Α, το χειμώνα βρέχει. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για να κάνουμε έργα. Λες και στις άλλες χώρες, στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στην Αγγλία, στην Πολωνία, μιλάμε τώρα για επισκέπτες που έρχονται στην Ζάκυνθο, λες και εκεί δεν βρέχει ή δεν έχει κακό καιρό, ή στη Γερμανία, ας πούμε, δεν χιονίζει. Εκεί λοιπόν πώς κάνουν τα έργα και εδώ δεν μπορούμε?

0: Επίσης, οι επισκέπτες μας διαμαρτύρονται εντόνως στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων, επειδή αυτή είναι η δεύτερη δουλειά μου, να περνάω από τις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων καθημερινά. Διαμαρτύρονται όπως και πέρυσι, όμως έντονο είναι φέτος το γεγονός ότι τους επηρεάζει πάρα πολύ στην ψυχολογία τους το γεγονός ότι μπαίνουν στην πόλη για να επισκεφθούν την πόλη μας και να τη δουν έτσι το απογεύμα μετά το μπάνιο τους και το φαγητό τους, ή κατεβαίνουν και για φαγητό στην πόλη και κάνουν 45 ολόκληρα λεπτά, φίλες και φίλοι, για να βρουν ένα πάρκινγκ. Και δεν βρίσκουν, με αποτέλεσμα να σηκώνονται να φεύγουν, να επιστρέφουν στο κατάλημά τους και να κάνουν παράπονα βέβαια στη ρεσεψιόν. Αυτό τον τουρισμό θέλετε? Ναι. Απροσπέλαστη πόλη. Αφιλόξενη η πόλη.
1: Να κάθομαι ψηλά, να χαζεύω μια ωραία θέα.
0: Κολονάκια παντού, μειώνονται έτσι οι θέσεις πάρκι.
1: Έχω παρέα, μ' αρέσει η μπύρα, το κρασί έτσι που και που, εάν αυτό σημαίνει κάθε μέρα. Μ' αρέσει η ζεστή, τα σοτσάκια, τα μαγιό, μα και το κρύο αν έχω παλτό.
0: Εδώ στην εφημερίδα Ημέρα διαβάζουμε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται, λέει, ξανά στο επίκεντρο έντονης κριτικής αναφορικά με τις απευθείας αναθέσεις και τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Αυτή τη φορά, λέει, αφορμή αποτελεί η απόφαση με αριθμό 978/2025 που αφορά την έγκριση μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Λειτουργική Αναβάθμιση του Παραλιακού Μετόπου. Συνολικού ύψους 37.200 ευρώ με ΦΠΑ.
1: Είναι πιο φε...
0: Ορίστε.
1: Τι θα διάλεγα από τα δυο μη με ρωτάς, ακούσα πως επιλέγει άλλος.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση, γράφει η εφημερίδα Ημέρα, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο σε κύκλους αρχιτεκτόνων όσο και σε δημοσιογραφικούς κύκλους, με πολλούς να θέτουν ερωτήματα όχι μόνο για τη σκοπιμότητα της δαπάνης αλλά και για την επιλογή της διαδικασίας. Γιατί μπορεί κάτι να είναι απολύτως νόμιμο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και λογικό, ηθικά ή πολιτικά ορθό. Στην απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά: εγκρίνουμε την υπαριθμό 83/2025 μελέτη για την υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσία Συμβούλου για τη Λειτουργική Αναβάθμιση του Παραλιακού Μετόπου. Παράλληλα στη μελέτη επισημαίνεται ότι ο γενικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 37.200 ευρώ,
1: και είτε τα έχω είτε δεν τα έχω,
0: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ενώ γίνεται λόγος, κυρίες και κύριοι, για κατάρτιση και εξειδίκευση ενός master plan για τον Παραλιακό Μετόπο. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται εύλογα από πολλούς πολίτες είναι απλό. Πόσες ακόμη υπηρεσίες συμβούλων, master plan, τεχνικές εκθέσεις και προμελέτες θα χρηματοδοτούνται με δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ώρα που η κοινωνία ζητά να βλέπει ουσιαστικό έργο στην πράξη? Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το Παραλιακό Μέτωπο χρειάζεται παρεμβάσεις, αλίμονο. Επίσης, χρειάζεται σχεδιασμό και αναβάθμιση. Όμως, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στο τι θα γίνει, αλλά και στο πώς, από ποιους και με ποια διαδικασία κατανέμπονται τα χρήματα των δημοτών. Τίποτα απολύτως δεν γίνεται σε αυτό το νησί. Απολύτως. Δυστυχώς, είναι λίγο έτσι σκληρό αυτό που λέω, το ξέρω.
1: Κάθε νύχτα βγαίνω και ζητάω τρελές.
0: Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σε δρόμους γρήγορους να...
0: Αν εσείς βλέπετε κάτι άλλο το οποίο δεν το βλέπω εγώ, ζητώ συγγνώμη.
1: Και αγκαλιές, σκιές που ψάχνουν σκοτεινές.
0: Εδώ η φίλη μας η Αθηνά μας γράφει να κοιμηθούμε ήσυχοι, γιατί η αστυνομία κάνει ελέγχους για ηχορύπανση.
1: Κάθε νύχτα βγαίνω και ζητάω μια πόλη πόλη που ποτέ δεν κοιμάται.
0: Μας ζητούν αύξηση στα δημοτικά τέλη και ειδικά στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό. Μετά μας λένε, ελάτε αν θέλετε να δηλώσετε εποχικότητα, να γλιτώσετε τα 7 ευρώ που δίνετε. για να το πάτε στο 3,5. Πηγαίνουν λοιπόν οι επιχειρηματίες. Έχω αποδεικτικά στοιχεία αυτά που σας λέω. Φίλες, βαριές, σκίες. Για μισό λεπτό να το βρω το έγγραφο.

Λοιπόν, μία επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιο, δεν χρειάζεται να πούμε την περιοχή. Έχει κάνει αίτηση στον Δήμο, μισό λεπτό, προς Δήμο Ζακύνθου, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. Έχω τον αριθμό πρωτοκόλλου, έχω τα πάντα και την ημερομηνία. 26 Σεπτεμβρίου του 2025. 26 Σεπτεμβρίου 2025. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει κάνει αίτηση. Παρακαλώ, λέει, παρακαλώ να ενταχθεί η εταιρεία μπλα μπλα μπλα στο καθεστώς της εποχικότητας. Έχει τα στοιχεία του εδώ, τηλέφωνο επικοινωνίας, αφημί, email, με θέμα εποχικότητα ξενοδοχείου. Επαναλαμβάνω, 26 ενάτου 2025 και μέχρι σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Έχουν περάσει δηλαδή 8 μήνες ακριβώς, 26 Ιανουαρίου με 26 Μαΐου, και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.

0: Με πρόλαβε ο ακροατής, μας πήρε ένας ακροατής τώρα τηλέφωνο, γι' αυτό σταμάτησα, δεν ήμουν στον αέρα. Με πρόλαβε γιατί θα το έλεγα ευθύς αμέσως. Μου λέει, ωραία αυτά που λέτε, όντως έτσι είναι, αλλά γιατί δεν λέτε για το νερό που πήγανε και μας βάλανε πάγιο τέλος 12 ευρώ. Τώρα θα το έλεγα, το είπα και χθες. Έχει μπει λοιπόν σε λογαριασμό, στο λογαριασμό που έρχεται του νερού, ένα χαράτσι, ένα πάγιο τέλος 12 ευρώ στις οικίες και 25 ευρώ στις επιχειρήσεις. Για ποιο νερό όμως? Ποιο νερό, για ποιο νερό?
1: Θρύψαλα η δύναμή μου πια.
0: Για αυτό το νερό με αλάτι, το νερό της θάλασσας που πίνουμε, που κάνουμε μπάνιο. Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι στο σπίτι σας κάνετε μπάνιο με εμφιαλωμένο νερό, πώς το κάνετε, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, το να πλύνεις τα δόντια μπορείς με εμφιαλωμένο. Και μετά αρχίζει η φαγούρα. 12 ευρώ στις οικίες, παιδιά. Χαράτσι, 12 ευρώ νταβατζιλίκι. Και 25 στις επιχειρήσεις. Έχω μπροστά μου ένα τιμολόγιο, το διάβασα και χθες. Επίσης εδώ μου λέει ένας φίλος, από 1η του 2027 θα μπει φόρο στα ακίνητα. Είναι, λένε, για τους ΟΤΑ, για να κάνουν έργα. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Να κάνουν έργα στη Ζάκυνθο.

Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έκανες και γέλασα. Να είσαι καλά. Πιστεύω σήμερα να τα πούμε από κοντά. Εγώ θα σε περιμένω. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Α, και ένας φίλος εδώ μου στέλνει. Αλήθεια είναι, λέει, 12 ευρώ στο νέο λογαριασμό μου. Όντως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Άρε, σακαρέ, δύναμη. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας τον χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Αν προλάβεις μέχρι το Σάββατο και αγοράσεις Vodafone Flex 36, η πρώτη δόση θα είναι δωρεάν, φίλες και φίλοι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση και χωρίς αναμονή. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άφησε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζάκυθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-649712. Fresh Guard, η φρεσκαδική προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Και στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή Καλημέρα Ζάκυθος έφτασε στο τέλος της. Μέσα από τον Πρίσμα 92. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε σύνδεση τώρα με τον Real FM, Χατζη Νικολάου και συνεργάτες του. 12 με 2 σήμερα δεν θα είναι μαζί μας η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα την ακούσετε αύριο πάλι. Από τις 2 μέχρι τις 5 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Και από εκεί και πέρα, ελληνική μουσική μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα είμαστε εδώ μαζί. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Wolfsburg υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στο δεύτερο αγώνα τον Μπαράζι τύχηκε με 2-1 στην παράταση από την Paderborn που πανηγυρίζει την επανωδό της στην Bundesliga. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές στα επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για 40 ημέρες θα μνημονεύεται η επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, στη διοίκηση, στους αδελφούς Αγγελόπουλους που έκαναν πραγματικά μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια, βάζοντας και πάρα πολλά χρήματα στην ομάδα, οικοδομώντας ένα σύνολο που αποδείχθηκε ότι ήταν όχι απλώς ανταγωνιστικό αλλά νικηφόρο. Στον μεγάλο Γιώργο Μπαρτζόκα, τον τεράστιο, τον μοναδικό, που έχει συνδέσει πια το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού και που έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Πάρα πολλά στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν συνεχώς ο Ολυμπιακός στην πρώτη τετράδα της Ευρώπης και επιτέλους φέτος το σήκωσε. Και το σήκωσε με έναν τρόπο εμφατικό. Ήταν πρώτος και στην κανονική περίοδο. Και έσπασε έτσι και τη γρουσουζιά της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη φορά που αυτός που κλείνει την αγωνιστική περίοδο πρώτος καταφέρνει να κερδίσει και στο Final Four, καταφέρνει να σηκώσει το κύπελο. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας. Ένα πραγματικά αξιόμαχο σύνολο με φοβερές ηγετικές φυσιογνωμίες. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κάποια ονόματα γιατί θα αδικούσα κάποιους άλλους. Και ο τελικός έσπασε καρδιές. Πρέπει να σας πω ότι αφού γλιτώσαμε το καρδιακό επεισόδιο σε αυτό το τελικό, δεν θα το πάθουμε ποτέ. Ειδικά εκεί στο τελευταίο δίλεπτο με τις βολές της Ρεάλ, όπου κάπως εκεί έδειξε για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα να χάνει την ψυχραιμία και την αυτοσυγκέντρωσή του Ολυμπιακός. Πρέπει να σας πω ότι η καρδιά όλων μας πήγε στην κούλουρη. Για σκεφτείτε να έμπαινε το τρίποντο της Ρεάλ εκεί μετά τους 5 πόντους που πήραν από τις βολές και να είχαν ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ δεν μπήκε. Θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα. Και βέβαια θέλω να πω μια κουβέντα και για τον προπονητή της Ρεάλ. Θεωρώ ότι αυτός ο τύπος είναι μεγάλη μόρη. Κατάφερε και έστησε με πολύ σημαντικές απουσίες. Του έλειπαν τρεις πολύ δυνατοί παίκτες πρώτης γραμμής και μάλιστα υψηλή της ομάδας. Κατάφερε και έστησε μια ομάδα πραγματικά αξιόμαχη, η οποία ζόρισε τον Ολυμπιακό. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν πόντο-πόντο, δύσκολο. Το πρώτο ημίχρονο, το ξεκίνημα της Ρεάλ πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Συνήλθε στη συνέχεια, κατάλαβε το παιχνίδι της ο Μπαρτζόκας και έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και το γύρισε.

Και βέβαια πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής επιτυχίας του Ολυμπιακού μας ότι συνολικά το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει πραγματικά απογειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βλέπει κανείς παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι σαν να βλέπει, σαν να έβλεπε παλαιότερα παιχνίδια Real Barcelona. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη. Πάρα πολλοί μπασκετόφιλοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό όπως εμείς βλέπαμε κάποτε και βλέπουμε ακόμη μερικές φορές τα παιχνίδια Real Barcelona. Ο Real Blogger μου λέει να πεις όμως ότι μας έστειλε στον καρδιολόγο Ολυμπιακός και στην αρχή και προς το τέλος του αγώνα, έτσι. Όπως και αν έχει όμως, γράφει ο αγαπητός φίλος, μπράβο σας, γιατί το αξίζατε του χρόνου βεβαίως εμείς. Είναι μακριά αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε πρωτάθλημα. Έχουμε τελικούς για το πρωτάθλημα. Σκαριόλο λέγεται ο προπονητής μου, γράφει ο Διονύσης Καρδιάνης. Δεν είναι τυχαίο που έχει το σίγμα στο όνομά του, γιατί μας παζοκάρδιασε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα συνέδριο για το δημογραφικό που θεωρώ και το θεωρούμε όλοι εδώ στο Real Group ότι είναι κορυφαίο εθνικό μας θέμα, κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Και συνδέεται άμεσα και με την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι υπάρχουν στο μέλλον, τόσο θα χειροτερεύουν τα πράγματα για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι για όλη την Ευρώπη μεγάλο. Η Ελλάδα είναι λίγο καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο θέμα, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις είναι τρομακτικές. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι το 2050 θα οδεύουμε κάτω από τα 9 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Χάνουμε 450.000 ανθρώπους τη δεκαετία. Και είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ανοίξει εθνικός διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στις κοινωνικές οργανώσεις. Είναι το κορυφαίο, το πρώτο, το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο. Μου λέει, ξέχασες κάτι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, μέσα σε έδρες αντιπάλων της στη χώρα. Ποια άλλη ομάδα στον κόσμο το έχει κάνει αυτό? Και μου γράφει, φοβερό τρολάρισμα η συνέντευξη την Πέμπτη. Έτυχε, προγραμματισμένη ήταν. Έρχεται Λιόλιου την Πέμπτη στο Ενώπιο Σενοπείο και ελπίζω με το τέλος του πρωταθλήματος να έχω τη χαρά να καθίσει απέναντί μου και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, διότι το μυαλό του, η σκέψη του είναι συγκεντρωμένη στους αγώνες που έρχονται.

Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Ανδρέα. Ασχολούμαι και νομίζω το ξέρεις επειδή παρακολουθείς την εκπομπή αυτή επί πολύ καιρό, μόνο με τα σημαντικά, τα μεγάλα, αυτά που αφορούν όλους τους Έλληνες. Τα κουτσομπολιά στα οποία αναφέρεσαι δεν μας αφορούν. Θα συμφωνήσω με το Θωμά που στέλνει την καλημέρα του από τη Ζυρίχη και μου γράφει ότι το ελληνικό μπάσκετ χωρίς Έλληνες παίκτες δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Συμφωνώ απόλυτα και είναι η ευχή όλων μας. Το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός στην απάντηση που μου έδωσε όταν του ζήτησα να σχολιάσει την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, ότι πρέπει να επιδιώξουν οι ομάδες μας να έχουν περισσότερους Έλληνες παίκτες στις συνθέσεις τους. Ευτυχώς υπάρχουν και αρκετοί δυνατοί Έλληνες καλαθοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες που παίζουν και σε ομάδες εκτός της χώρας μας και έτσι η εθνική μας έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόμαχο σύνολο. Όμως είναι προφανές ότι θέλουμε όλοι να δούμε πολλά περισσότερα παιδιά να παίζουν στις ομάδες μας, ώστε να ενισχύεται διαρκώς και η εθνική μας.

Νάτος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος. Βασίλη μου, εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Εξελίσσεσαι σε μεγάλο τρολ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός, ρωτά, για να παίξουμε τον επόμενο τελικό UEFA. Καλημέρα και στο Σωτήρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Αμοργό. Το συνέδριο αυτή την έννοια έχει, αγαπητέ Σωτήρη, να γίνονται οι διαπιστώσεις, να ανεβαίνει το θέμα στην ατζέντα και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνονται ακόμη περισσότερα και πιο ουσιαστικά μέτρα. Ένα καμπανάκι είναι το συνέδριο. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια για την πρωτοβουλία μας. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Νίκος, μου λέει, δεν μπορούσατε να το σηκώσετε το ευρωπαϊκό στο γήπεδό σας γιατί στάζει. Δεν έβρεχε, Νίκο, δεν έβρεχε, ήταν ο καιρός πολύ καλός, πολύ ευνοϊκός. Τώρα ότι έχεις ένα δίκιο για την εικόνα του σταδίου ειρήνης και φιλίας είναι απολύτως βέβαιο, αλλά άκουσα με μεγάλη χαρά ότι η πρώτη εξαγγελία που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, η διοίκηση του Ολυμπιακού μετά την επιτυχία αυτή, είναι ότι ξεκινάνε άμεσα και με μεγάλη ταχύτητα να φτιάξουν το γήπεδο.

Ο Γιώργος ο Βογιατζής μου λέει βάλε και λίγο Μπαρτσελόνα στη συζήτηση, έχουμε και θυσίο σήμερα. Σήμερα ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος, το σύμβολο, τα σύμβολά του. Τα χρώματα ήδη τα έχει ανακοινώσει, είναι το κόκκινο και το μπλε, και εξήγησε ότι το μπλε είναι για την πατρίδα και το κόκκινο για τους αγώνες. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα λοιπόν θα έχει το νέο πολιτικό σχήμα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και τα σύμβολα να δούμε και κυρίως να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τα στελέχη, τα βασικά στελέχη που δημιουργούν τον πρώτο ηγετικό πυρήνα αυτού του κόμματος. Οι πληροφορίες λένε ότι στην πρώτη γραμμή, κάτω από το βήμα που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι 50 νέα πολιτικά στελέχη που θα δώσουν το στίγμα του νέου σχήματος.

Περισσότερα θα πούμε αύριο. Πάντως είδα και σήμερα μια δημοσκόπηση που εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Θα έλεγα όμως ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές ακόμη δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορούν να μας δώσουν με ακρίβεια το νέο πολιτικό χάρτη. Θα έχουμε αυτή την πραγματική εικόνα σε λίγες μέρες, σε μια ή δύο εβδομάδες, όταν θα έχει οριστικοποιηθεί η εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος.

καλημέρα και στη Μαρία που συνδέει το δημογραφικό και έχει ένα δίκιο με την ακρίβεια που υπάρχει και στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ. Μου γράφει ότι έχει κόρες, δεν σκέφτονται καν να κάνουν οικογένεια, διότι τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τέτοιες σκέψεις. Ο Άγιος ο Κάκιας λέει πολύ μαλακά το πάει ο Κοντόπουλος για το βοτανικό. Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λένε έχουμε ήδη δύο εξοχικά, τώρα περιμένουμε το Airbnb. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό. Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μία σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για να ξεφυλίσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σήμερα πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή και ιδιαίτερα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

0: 2.
1: Real FM.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olibos Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα διηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα στρομική επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην ανόδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυβλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να υπενθυμίσω ότι τα ραδιοφωνάκια σας είναι πάντοτε συντονισμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Από τις πρωινές εφημερίδες θα ξεκινήσω και την Καθημερινή που έχει τίτλο σήμερα «Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο». Ακόμη στο ραντάρ της ΑΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, οι έλεγχοι και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026 συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Και εδώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και στη γειτονική Ιταλία. Κάποια στιγμή αποφυλακίστηκαν τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών, αλλά αποφυλακίστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταμέλειά τους. Το γεγονός δηλαδή ότι μετανόησαν για τις δολοφονίες και διακήρυξαν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αγωνιστεί κανείς για τις ιδέες του. Δεν είναι το να δολοφονεί ανθρώπους, δεν είναι το να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές. Εδώ ο συγκεκριμένος για τον οποίο μιλούμε δεν έχει δείξει κανένα δείγμα μεταμέλειας. Θα έλεγα το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωσή του. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ», είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κουτσούμπας από το Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες, ας σφίξουμε γερά τα χέρια και ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα τον μοναδικά ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Το απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Μενίδη που δημοσιεύει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση είναι ο τίτλος. Απόψε στις 8 στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, λέει η Κόντρα, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Και η εφημερίδα έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Ακόμη, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα και συναγερμός στη Θράκη, λέει η Κόντρα, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Και εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος, διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο. Εν έτη 2026 γράφουν τα νέα και συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης,

42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη». Ακόμη, νόμος γαλάζιας πατρίδας, πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας και κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω ξέφραγο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουν, ρωτάει η εφημερίδα, τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Από το χθεσινό συνέδριό μας, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω άσκηση ανέρεσης, ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξη Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας Αρίου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Γογό Μαστρο Κώστα, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι. Και βέβαια εδώ, για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, υπάρχει άλλο ένα μήνυμα. Ο τρόπος με τον οποίο στήριξε την γυναίκα της ζωής του ο Τραϊανός Δέλλας, ένας τρόπος μοναδικός, ένας τρόπος συγκινητικός. Και Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο, έφυγε πριν φτάσει στα 50 του χρόνια ο Παρασκευά Σάντζας, αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και με υψηλό ήθος του Ολυμπιακού. Ο ελεύθερος τύπος, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κληρονομικές συμβάσεις και μετά το θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, το προανήγγυλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων, έρχεται πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με νέα κριτήρια. Είδηση που βγήκε και αυτή στο χθεσινό μας συνέδριο. Η εστία έχει τίτλο σήμερα «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια». Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα του Γιωτόπουλου, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά κυβέρνησης και κατά Πασόκ, όνομα κόμματος και μουσική Κραουνάκη. Με τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη θα κάνει την εμφάνισή του το νέο πολιτικό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού. Το μανιφέστο έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σκεπτικός στη φωτογραφία, και γράφει, έχει τίτλο «Η επιστροφή του Πινόκιο». Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μπλόκο στην αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο, μετράει μέρες ο φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θέλουν τον Νίκο Κοτζιά για νέο πρόεδρο? Βροχή παρετήσεων στην Κουμουνδούρου, ακολουθεί η καταιγίδα των βουλευτών. Δίκη Λιγκερίδη, η ώρα της αλήθειας, λέει το μανιφέστο για την εγκληματική οργάνωση, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και παρέμβαση εισαγγελέα για την επίθεση Μαρινάκη.

Μητσοτάκη κατά Δημητριάδη στο ΆΚΑ. Η Political Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά, γράφει η Political, κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Εσείς ποια ένεση 3 ευθανασίας κάνατε» και λέει ότι υπάρχουν ντοκουμέντα για κάποια από τα εμβόλια για το COVID ότι ενδέχεται να προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέλος είναι αυτεμπορική, έχει τίτλο «Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ» λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο, συν 2,05 δισεκατομμύρια στο 12μηνο. Η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πού βρισκόμαστε, τι βλέπετε, είμαστε μπροστά σε έξοδο από την κρίση και τις πολεμικές αναμετρήσεις, ή μπορεί να τις δούμε να επανέρχονται με μεγαλύτερη δρυμύτητα?
1: Θα πρέπει να βρεθεί γρήγορα μια έξοδος, διότι κανείς από τους εμπλεκόμενους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης δεν αντέχουμε να τραβήξει αυτή η κατάσταση επί μακρόν. Είναι λογικό όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση να έχουμε κλιμάκωση των εντάσεων κάθε τόσο. Δεν είναι μια γραμμική ευθεία διαδικασία η διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε μια διευθέτηση, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη βαριά σκιά του πολέμου. Δύσκολη όμως η εξίσωση. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι τελικά αν θα δεχτεί το Ιράν, και ποια πλευρά του Ιράν είναι επίσης ένα ερώτημα, να παραδώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εκεί είναι όλοι, νομίζω, το πρόβλημα το μεγάλο. Εκεί είναι όλη η βάση διαπραγμάτευσης.
0: Είστε αισιόδοξος ή μπορεί να κατρακυλήσουμε πάλι σε πολεμικές ατραπούς?
1: Είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε μια καθαρή ειρήνη, ούτε βέβαια ανεξέλεγκτη γενίκευση. Είμαστε σε μια ενδιάμεση φάση, μπορώ να σας πω. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, αυτό λένε και οι δύο πλευρές. Απ' την άλλη όμως είδαμε και σήμερα ότι οι Ιρανοί προσπάθησαν κατά τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε νέα έτσι τοποθέτηση ναρκών σε στενά τορμούς, με τους Αμερικανούς και πάλι να αντιπτύσσεται. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητες, παρά μια αισιοδοξία στη λογική ότι κανείς μα κανείς δεν κερδίζει αυτή τη στιγμή από αυτή την κατάσταση από τους εμπλεκόμενους. Μόνο η Ρωσία φαίνεται ότι κερδίζει αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
0: Και ένα σύντομο σχόλιο σας θέλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε χθες άλλη μια εικονική αερομαχία, άλλη μια εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16.
1: Οπλισμένα μάλιστα,
0: και αυτή τη φορά και την προηγούμενη. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 2026, και αρχίζουμε όλοι να ανησυχούμε ότι εδώ πρόκειται για βαριά υποτροπή.
1: Ναι, νομίζω ότι οι Τούρκοι μας δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αντιδρούν στις ενέργειες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η Αθήνα, τις καθόλου ανώμημες ενέργειες. Να οριοθετείς για παράδειγμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή ευθύνης σου, ή το να παραχωρήσεις οικόπεδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη δικής οριοθετημένα, απόλυτος νόμιμες ενέργειες, και δεν θα έπρεπε να προκαλούν την αντίδραση της Τουρκίας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα κακό γειτονά. Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο της ηρεμίας, των ήρεμων νερών όπως τη λέγαμε, και πάμε νομίζω σε μια νέα περίοδο η οποία δεν θα είναι όπως παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, την καθημερινή ένταση που είχαμε την Τουρκία, που είχαμε καθημερινά υπευθύνσεις και παραβιάσεις. Σίγουρα όμως θα φύγουμε από την εντός εισαγωγικών απόλυτη ηρεμία επί του πεδίου. Στη διπλωματία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Δεν θα εκπλαγώ αν το επόμενο διάστημα δω την Τουρκία να ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, παράνομη προφανώς στη λογική της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μα μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς συνένεσή μας?
1: Μπορεί να κάνει ανακήρυξη στη βάση διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να κάνει οριοθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να αποκτήσει δικαιώματα θα πρέπει να οριοθετήσει με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος, από κοινού δηλαδή, λόγω της απόστασης που είναι μικρή. Αλλά μιλάμε για την Τουρκία, η οποία ξέρετε ότι το διεθνές δίκαιο το γράφει στα παλιά της υποδήματα. Λοιπόν, που το λέω έτσι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ένα θερμό επεισόδιο αυτό το καλοκαίρι στο Αιγαίο?
1: Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στο να έχουν και πάλι, για παράδειγμα, ένα Oruç Race να προσπαθεί να διεξάγει έρευνες ή τέλος πάντων να κυκλοφορεί στη Μεσόγειο στο Αιγαίο. Νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε μικρά επεισόδια και διπλωματική ένταση, προκειμένου να μας υπενθυμίζουν τις διεκδικήσεις τους και να μας απειλούν. Η Τουρκία θέλει να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Θέλει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε να μας θυμίζει ότι είναι εκεί και μας απειλεί. Δεν νομίζω όμως ότι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αρκετά θερμή ώστε να βγει ο στόλος των δύο χωρών, όπως ζήσαμε με το Oruç Race. Παρ' όλα αυτά όμως φεύγουμε από αυτή την, ας το πούμε, ανέφελη ανάπαυλα και μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο τεταμένη. Όσο προχωρούν τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, τόσο πιο πολύ θα βρυχάται η Τουρκία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Να είστε καλά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. bwin και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρολεύκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, που βρίσκεται στην κορυφή πλέον της Ευρώπης, επικεντρώνεται για τις ελληνικές ομάδες ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ημιτελικές αναμετρήσεις που αρχίζουν την Πέμπτη. Χθες, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη στον τρίτο προημιτελικό με 102-90. Προκρίθηκε με 2-1 νίκες τα ημιτελικά, όπου θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8:00 το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επίσης, την Πέμπτη ξεκινάει και η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Το Telecom Center στις 6 το απόγευμα, στις 2 νίκες στην πρόκριση τα τελικά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στις 20 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του για τα προκριματικά του Champions League. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την κατάκτηση από την Άστον Βίλα της 4ης θέσης στην Premier League και του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει αρχές Αυγούστου. Επίσης, στον Ολυμπιακό είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, να γυρίσει ο 33χρονος μέσο επιθετικός στον Ολυμπιακό από την Αλ-Ταλής της Σαουδικής Αραβίας, όπου αγωνίζεται. Για πρώτη φορά μετά το 1950 δεν κλείθηκε ούτε ένας ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης στην εθνική ομάδα της Ισπανίας ενώπιον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κυπέλλου που αρχίζει στις 11 Ιουνίου.
0: Οκτώ λέει από την Μπαρτσελόνα.
3: Αντίθετα, ο Ντέλα Φουέντε, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, έχει καλέσει 8, ανάμεσα τους φυσικά και ο Γιαμάλ. Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα, να έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας. Ξεκαθάρισε χθες όταν ρωτήθηκε σχετικά. Τώρα σήμερα Ρολάν Γκαρός, πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιπά και την Μαρία Σάκαρη. Την τέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, Λίτα Νόσκοβα, θα αντιμετωπίσει η Μαρία τον πρώτο αγώνα για την διοργάνωση. Λίγο μετά τις 2 λογικά θα ξεκινήσει. Μία ώρα μετά, μετά τις 3, υπολογίζεται ότι θα αρχίσει ο αγώνας του Στέφανου απέναντι στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλιέ, που είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης. Τέλος, το NBA, μετά από το 1999, η Νέα Υόρκη και πάλι στον τελικό, πέρασε από την Ανατολή, κερδίζοντας τους Cleveland σήμερα, έκανε το 4-0, 130-93, και έτσι πέρασε στον τελικό. Στον άλλο από τη Δύση είναι η City Thunders Oklahoma με τους San Antonio. Εδώ είναι 2-2 η σειρά και οι νίκες, θυμίζουμε ότι είναι στις 4 η πρόκληση στο τελικό του NBA. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της DuroStick.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσει.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Και 2. Μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ακόμη εφικτή, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Η ισότητα σε αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το νέο κόμμα στο οποίο θα ηγείται παρουσιάζει απόψεις στις 8 στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα 20 συλληφθέντες κατά τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας ενεργή αντιδήμαρχος και δύο λογιστές. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στην Καλυθέα. Δύο νεαροί που τραυματίστηκαν κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δέχθηκαν επίθεση από 10 άτομα. Έγιναν 7 συλλήψεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη και στο Ψυχικό, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία.
15: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ θα παίξουν την Πέμπτη στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών της Basket League. Στις δύο νίκες θα κρυφθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Έβαλα γυαλιά τα καλά για να βλέπω τις δημοσκοπήσεις από σήμερα.
0: Τι χρώμα είναι αυτά?
1: Μπλε,
0: σαν της Μπαρσελώνα μου φαίνονται.
1: Είναι λίγο. Έχεις δίκιο τώρα που το βλέπω. Ας πούμε και ο Μπαρσελώνα κι εγώ.
0: Βάλε λίγο κόκκινο. Είναι μόνο μπλε τα γυαλιά.
1: Τι είμαι ο Λάλας, να βάλω κόκκινο.
0: Όχι, για να είσαι στο κλίμα. Μπαρσελώνα.
1: Συγχρονισμένος.
0: 8 παίκτες πήρε στην Εθνική Ισπανίας ο προπονητής από την Μπαρσελώνα και κανέναν από τη Ρεάλ. Το άκουσες αυτό? Το έπαιρνε από λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Είναι καλό αυτό για τον Τζίπρα. Μήπως το αναφέρει στις καινοτομίες τις βραδινές.
0: Για πες, τι βλέπεις?
1: Κοίτασε, το εγχείρημά του. Το εγχείρημά του είναι όπως η συμμετοχή της Βαλένθια στη Γερολίγκα. Δεν είναι να χάσει τίποτα. Να παίξει κι άλλη μπάλα και αν δεν βγει πρώτος, βγει δεύτερος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρεις.
0: Πάντως είδα σήμερα μια δημοσκόπηση, τον εμφανίζει δεύτερο. Βέβαια, ακόμα το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί. Θα δούμε σε καμιά εβδομάδα 10 μέρες που θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο κύκλοι δημοσκοπήσεων. Μία που θα βγει τώρα την άλλη εβδομάδα με 4-5 εταιρείες και μία δεύτερος κύκλος που θα είναι τέλος Ιουνίου. Εκεί και μετά θα
0: νομίζω αυτές περισσότερο.
1: Θα σταθμιστούν τα πράγματα.
0: Αυτές περισσότερο, τέλος Ιουνίου πρέπει να δούμε.
1: Ναι, τις δεύτερες. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία λένε ότι ένα περίπου 20% θέλει να υπάρχει ένας δεύτερος, χωρίς να λένε ποιος είναι, ούτως ώστε να υπάρχει είτε ως εναλλακτική είτε πίεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι ο Τσίπρας θα πάει 20%, δεν φαίνεται, αλλά νομίζω ότι θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, έστω και με μικρή διαφορά. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον έχουν δύο πράγματα, γιατί έκανα χθες ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή για να έχω δύο πράγματα. Πρώτον, κάτι που δεν έχει γραφτεί. Θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες μια προσωρινή μια ομάδα όργανα, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
0: Τη διοίκηση του κόμματος, ας πούμε. Σαν να λέμε πολιτικό γραφείο και κεντρική επιτροπή.
1: Ναι, πολιτμπυρό, ας πούμε. Θα έλεγε ο Καρτερός. Η οποία αυτή η διοίκηση, ωραίο αυτό που λες, τεχνοκρατικό, να το κρατήσουμε, μάλλον θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνω μια ομάδα που θα έχει την διοίκηση, δεν ξέρω τώρα μου κόλλησες με τη λέξη, ας την κρατήσουμε και θα βρούμε καλύτερη.
0: Διοίκηση.
1: Ναι, στο κόμμα, η οποία, αλλά αυτοί που έρχονται.
0: Κάποτε τα κόμματα, ναι, την κεντρική επιτροπή, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία τη δεκαετία του 70-80, τη λέγαν διοικούσα επιτροπή.
1: Σωστό.
0: Διοικούσα επιτροπή.
1: Κυρίως. Ναι. Λοιπόν.
0: Διοίκηση, λοιπόν.
1: Λοιπόν, διοίκηση.
0: Θα ανακοινώσει και όργανα, λοιπόν.
1: Αυτοί που θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα βρουν κάτι διαμορφωμένο. Και οι βουλευτές όταν θα έρθουν. Ένα, δύο. Είναι απολύτως βέβαιο, το είχα πει και πολύ καιρό πριν, και βέβαια στεναχωριέμαι μόνο για τον Νίκο Παπά που είναι και φίλος μου, ότι Νίκος Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποιοι άλλοι δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Είναι ζητήματα πολιτικά και προσωπικά.
0: Ακούω μια φημολογία ότι συζητούν όλοι αυτοί με τον Νίκο Κοντζιά για το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Νίκος Κοντζιάς.
1: Δεν το ξέρω, δεν βλέπω τώρα. Ναι. Εκείνο εκεί που ξέρω επίσης να προσθέσω είναι ότι ο Τσίπρας θα ήθελε να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό για να εκφράσει,
0: να υπάρχει
1: εκεί. Έτσι, και θα ήθελε τώρα, δεν ξέρω.
0: Για να φαίνεται ότι δεν είναι ο ίδιος η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάτι
1: ακριβώς,
0: εντελώς
1: σωστό,
0: καινούριο.
1: Σωστό. Τώρα, δύο παρατηρήσεις και κλείσαμε το κομμάτι, γιατί έχω να πω κάτι για το Σαμαρά. Ο Τσίπρας έχει μία εξίσωση πολύ δύσκολη. Η μία είναι πώς θα κάνει αυτό το λεγόμενο, να το πούμε έτσι επικοινωνιακά, face control στελεχών βουλευτών, στην πορεία βουλευτών, τώρα κανένας. Και το δεύτερο είναι πώς θα απευθυνθεί και στον κόσμο που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ, η νέα γενιά είναι αυτή η δυσαρεστημένη από το Μητσοτάκη κλπ. Και ταυτόχρονα που είναι προς το κέντρο δεξιά, και πώς ταυτόχρονα θα πάρει κοινό ψήφους από το χώρο που ίδρυσε. Έτσι, αυτά δεν είναι εύκολα να τα κρατήσεις κάτω από την ίδια μας σκάλη. Είναι κάτι σαν τα δύο καρπούζια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως δείχνει ότι έχει διάθεση για νέα πρόσωπα. Κάποιες νέες θέσεις περιμένουμε να δούμε. Έχει κάποιες επικοινωνιακές διαφορές σε σχέση με πώς παρουσιάστηκε παλιά. Αυτά για τον Τζίπρα και τα υπόλοιπα το βράδυ. Τώρα, για τον Σαμαρά έχω δύο παρατήσεις και μία αίσθηση. Πρέπει να μην ξεχνάμε, και κυρίως οι φίλοι μας που μας ακούν που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν υποψήφιος με το Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 23.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε πρώτη πρόβλαβε να γίνει προδότης ο Μητσοτάκης από το 23 μέχρι σήμερα και σε ποια πράγματα? Δηλαδή λένε ότι το 23 ήσουν υποψήφιος με μένα. Ήσουν με τον Μητσοτάκη. Και τώρα λες διάφορα. Ένα. Δύο. Σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή, ο Καραμαλής λένε ότι δεν ειδοποίησε κανένα ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 23 και έχει μια ένταση παρουσιάζεται στις σχέσεις με τον Μητσοτάκη, η οποία ένταση είναι πρωτόγνωρη για Καραμαλή και για το τρόπο που κινείται πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Και επίσης θεωρούν ότι ο Καραμαλής είναι αυτός που πιέζει το Σαμαρά. Τώρα, η αίσθηση δική μου εξακολουθεί να παραμένει
0: ότι ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα.
1: Ο Καραμαλής τον πιέζει να κάνει κόμμα. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Δημοκρατία. Ναι.
0: Δεν το ακούω αυτό.
1: Ναι. Εγώ το ακούω να μου το λένε.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει.
1: Και τώρα εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, Νίκο, εδώ είμαστε να δούμε, αυτό που σου είχα πει πολύ καιρό πριν, ότι δεν, παρότι όλα συγκλίνουν...
0: Δεν μου μοιάζει Καραμαλής αυτό δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: για να καταλάβεις.
1: Και εμένα.
0: Διότι συνήθως ο Καραμαλής, ναι μεν έχει κάνει την κριτική του και είναι βέβαιο ότι δεν συμπαθεί ιδιαιτέρως τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αλλά συνήθως αποφεύγει να παίρνει θέσεις σε τέτοια θέματα λεπτά και που αφορούν πρόσωπα. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Έχει δηλαδή μια σιγουρατζίδικη τακτική, να το πω έτσι.
1: Έτσι είχε τουλάχιστον, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ εξακολουθώ, όσο δεν έχει καμία σημασία η γνώμη μου, ότι πω όμως ότι παρότι όσα ακούγονται ότι βλέπει πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους βουλευτές που έχουν καλή σχέση μαζί του ο Σαμαράς, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Σαμαράς στο τέλος δεν θα κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Κόμμα. Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ πιθανότερο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Αυτό θεωρώ πιθανότερο. Και πιστεύω ότι οι διαρροές για κόμμα έρχονται από ορισμένους που προσεύχονται να κάνει κόμμα για να είναι υποψήφιοι. Διότι ναι, αλλιώς ναι, δεν θα είναι πουθενά υποψήφιοι.
1: Δεν θα είναι πουθενά.
0: Δεν θα είναι πουθενά.
1: Αυτά και μια τελευταία παρατήρηση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε καλεσμένο το Πασό, θα το ρωτήσουμε.
0: Έχουμε την κυρία Αποστολάκη σε
1: τέλεια.
0: Δύο λεπτά.
1: Γιατί αυτό το παρόν στο Στουρνάρα, που κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είπανε. Και ναι, το ακούω πολύ περίεργο αυτό, ως μη σοβαρή πολιτική αιτία, ότι τους ενόχλησε που έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Και γι' αυτό είπαν παρόν. Τώρα δεν ακούγεται σοβαρό αυτό. Το να κρίνεις τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ανάλογα με το που έδωσε συνέντευξη.
1: Νομίζω απάντησες σωστά και με καλύπτει πλήρως. Λοιπόν, okay, αυτά.
0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Και βέβαια και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Από την Κοσμοτέ Τέλεκομ θα ξεκινήσω. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και πάμε στην Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολάκη. Τι χαρά μας που σας πετυχαίνουμε κάθε φορά σε επικαιρότητα που βολεύει πάρα πολύ. Για να ρωτήσω. Εμείς δεν καταλάβουμε καλά, και εγώ και ο Νίκος τον εκφράζω απόλυτα, γιατί αυτό το παρόν στην Βουλή για τον κύριο Στουρνάρα, δηλαδή τι έχει αλλάξει με τα προηγούμενα ναι για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει και καταβολές εν πάση περιπτώσει από το χώρο το δικό σας. Αν έχετε μια εικόνα να μας δώσετε, θα ήταν πολύ χρήσιμο.
2: Μου κάνει εντύπωση γιατί νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μία τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι πως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία και μοναδική, σε άλλες κρίσιμες θέσεις, λιγότερο από αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την
0: δεν
2: ίδια
0: το ίδιο αξιακή πηξίδα. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Βεβαίως δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μεγαλύτερης βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θεσμικής, και παρόλα αυτά βλέπω μια εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε αντίθεση με εμάς που νομίζω έχουμε μια συνέπεια στον τομέα αυτό.
0: Ναι, πάντως εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ψηφίσατε τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχω καταλάβει. Επειδή έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
2: Σας απάντησα γιατί έχουμε μια...
0: Αυτή είναι η αιτία. Καλά έχω καταλάβει.
2: Η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητιών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς αν για τον κύριο Στουρνάρα, για τον οποίο υπενθυμίσατε ότι οι καταβολές του, η αφετηρία του ήταν μια αφετηρία συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση και λέγαμε «Α, ο Στουρνάρας ήταν κάποτε στο χώρο μας, άρα θα κάνουμε μια εξαίρεση από την πάγια αντίληψή μας και από τη συμμόρφωσή μας με την απόφαση του συνεδρίου». Τότε πραγματικά θα ήμασταν καθόλου αξιόπιστοι και καθόλου συνεπείς.
1: Για πάμε τώρα στα πολιτικά. Είχατε εκφράσει ως η ηγεσία σας, δηλαδή, δεν ξέρω εσείς προσωπικά αν το είπατε, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος σας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο. Το προσπερνάμε αυτό.
0: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις, μήνυμα από ακροατή. Εδώ το Μιτσάρα, που είναι τακτικός ακροατής, λέει: γιατί δεν βάλατε και στο κόμμα σας τότε θητείες? Για τον πρόεδρο, ας πούμε, πόσες θητείες έχετε στο κόμμα σας?
2: Έχουμε βάλει.
0: Πόσες θητείες έχει ο πρόεδρος του κόμματός σας?
2: Κοιτάξτε,
0: με βάση το καταστατικό σας.
2: Έχουμε βάλει θητείες σε άλλα αξιώματα. Ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται.
0: Εσείς είπατε τώρα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με βάση αυτό κάνατε κρίση για το διοικητή της τράπεζας.
2: Βεβαίως. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ σημαντική, την οποία και απευθύνω στον Μιτσάρα, που χαίρομαι καταρχήν που μας παρακολουθεί. Και θέλω να του πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται από τη βάση. Έχει δηλαδή μία αδιαμεσολάβητη νομιμοποίηση.
0: Όλοι και οι βουλευτές εκλέγονται από τη βάση, αλλά έχετε βάλει.
2: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει μία νομιμοποίηση πολύ ευρύτερη και έναν ρόλο πολύ σοβαρότερο. Εάν υπ' αυτή την έννοια η βάση του ΠΑΣΟΚ, που συνήθως έρχονται και ψηφίζουν και ευρύτεροι, αλλά η βάση του ΠΑΣΟΚ νομιμοποιεί έναν υποψήφιο πρόεδρο, τότε θα ήταν μια παρέμβαση που δεν θα είχε πολιτικό νόημα. Αλλά σε όλες τις άλλες θητείες έχουμε βάλει. σε όλα τα άλλα αξιώματα έχουμε βάλει θητείες και επαναλαμβάνω, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και οι πρόεδροι οργανισμών έχουν άλλου είδους, διορίζονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. Δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση και δεν θα έπρεπε να έχουν φυσικά, έτσι. Είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάω κατευθείαν στην υπόλοιπο της ερώτησης. Εκεί λοιπόν που ήταν η μάχη για την πρώτη θέση, βλέπω γίνεται μια μάχη με το υποίδρυση σήμερα επίσημα κόμμα του κ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Αυτό δεν στερεί αδυναμική για μια πρωτιά απέναντι στο Μητσοτάκη? Και εμφανίζεται ο Μητσοτάκης αδιαφυσβήτητος πρώτος και με μεγάλες αποστάσεις σε ποσοστά δημοσκοπικά κτλ.?
2: Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, καταρχήν το κόμμα του κύριου Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Ναι. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι είχα τη χαρά να το ξανασυζητήσω και μαζί σας, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Δεν μπορεί κανένας να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και στόχος του
0: ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο από την τρίτη.
2: Πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη.
0: Ναι, το λέω γιατί εσείς στις δημοσκοπήσεις αυτές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος. Πάντως αυτές σας δείχνουν και πάλι σε μια υποχώρηση. Δηλαδή έρχεται ο Τσίπρας και εμφανίζεται σε 2-3 δημοσκοπήσεις που είδαμε να διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
2: Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις, άρα θέλω να επισημάνω την σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν το ενδιαφέρει και δεν δίνει μία μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με έναν πολύ υψηπετή στόχο, που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός. Δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους, αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία. Ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών, η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εδρεωμένη πεποίθηση στην κοινωνία, 80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα ΤΕΜΠΗ. Αντιλαμβάνεστε τι τραύμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

0: Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας, περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Βολεύξημένη στο Κυφισόπο, μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιο Χαλάνδρη και στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, η αίσθησή σας είναι ότι πάμε για εκλογές τώρα το φθινόπωρο ή βλέπετε εξάντληση της τετραετίας και είστε έτοιμοι, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για μια αναμέτρηση που θα έρθει τυχόν νωρίτερα? Προγραμματικά έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας? Είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε μια πλήρη κυβερνητική πρόταση στον κόσμο?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι αναφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά διλαπτικό για την χώρα, για την οικονομία, για το επενδυτικό κλίμα, για την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του αλλά και με τις διαρροές έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δική σας εμπειρία και την εμπειρία του κυρίου Δελατόλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς με μικροκομματικά και ιδιωτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου. Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα ευθύνης, θα έλεγα, μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της κατάστασης σήμερα, της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα, ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για την μεγάλη στεγαστική κρίση που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης, για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί Macron Airbnb, για το ανεπαρκέστατο, σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, γιατί παρακολούθησα το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που κάνατε χτες.
0: Και έκανε και μια πολύ συγκροτημένη παρέμβαση ο πρόεδρός σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριό μας.
1: Που αντανακλά ακριβώς αυτή την προγραμματική ετοιμότητα, κύριε Χατζηνικολάου, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η εφταετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών, σε ό,τι αφορά την απόλυτη αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας που ο παρακρατικός μηχανισμός των υποκλοπών τροφοδότησε, που η ανενόχλητη λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης των ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδότησε, που η σύγκρουση της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξακολουθεί να τροφοδοτεί. Για όλα αυτά λοιπόν...
0: Βέβαια εκεί είδαμε την κυρία Τιχεροπούλου, στην οποία είχε στηριχθεί η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, την είδαμε τώρα να βγάζει κάποια συμπεράσματα μέσα από την πραγματογνωμοσύνη που έκανε, από τα οποία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά. Για παράδειγμα, για τον κύριο Μηταράκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε οικονομική ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Για άλλους αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρότερη η οικονομική ζημία, πλημεληματικής και όχι κακουργηματικής φύσεως. Θέλω να πω, δόθηκε μία αίσθηση χθες και δόθηκε από την κυρία Τιχεροπούλου, ξαναλέω, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάπου δεν τα έχει πάει καλά στο θέμα.
1: Καταρχήν θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Η κυρία Τιχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι η μοναδική, είναι και πολλοί άλλοι μαζί
0: με την
1: κυρία Τιχεροπούλου, η οποία ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια στάση απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη.
0: Είναι προφανές ότι έκανε λάθη.
1: Είναι προφανές. Αυτό που θέλω να σας πω...
0: Και σοβαρά λάθη, τα οποία δημιούργησαν πολιτικές εντυπώσεις.
1: Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει μετά από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί της. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει προκειμένου να περισσώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπιμα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει

0: Το κουμπί, το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, εδώ είμαι, παρόν, όπως λέει και το Πασόκ.
0: Είσαι έτοιμος για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
2: Πρέπει να λοιπόν ετοιμάζομαι για κάτι μετά το κουμπί.
1: Όχι, όχι, όχι, θα πω τίποτα, απλά πράγματα, κύριε Αποστολάκη, εδώ σας περιβάλλω και με συμπάθεια, το ξέρετε. Εγώ θέλω να σας βγάλω λίγο από το σύνοφο της θεσμικής ευπρέπειας που σας εισήγαγε ο Νίκος και να πω το εξής: όλα αυτά τα προγράμματα, οι θέσεις που έχετε κλπ. Μήπως πάνε στο τέλος περίπατο και γίνει η απόλυτη κλωτσοπατινάδα ανάμεσα στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στις άλλες δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο κάτω με τη Νέα Αριστερά κλπ. Και τελικά ο Μητσοτάκης δεν προλαβαίνει να στέλνει ανθοδέσμες κατά το φθινόπωρο στα κόμματα.
2: Κοιτάξτε, είμαι αυτού από
1: το λέω τώρα σοβαρεύοντας ότι αυτή η εικόνα μιας αντιπολίτευσης που αλληλοσπαράσετε, υπάρχει ένα κοινό που λέει τώρα πού να πάμε εδώ, πάμε στο Μητσοτάκη, ο οποίος σε πάση πτώση προς το παρόν τσακώνεται μόνο με τον Σαμαρά και κρυφεί ως με τον Καραμαλή.
2: Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι για την εκάστοτε κλωτσοπατινάδα, όπως είπατε, χρειάζονται
1: συγγνώμη για τον όρο, αλλά
2: όχι, όχι, όχι, όπως και για το ταγκό χρειάζονται πάντα δύο. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά να πάνε στον αέρα, όπως είπατε. Είναι το αποτέλεσμα μόχθου δουλειάς και είναι και κάτι που συνδέεται με την ταυτότητά μας. Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό. Κατά συνέπεια, και επειδή όπως σας είπα φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και τις ζωές των ανθρώπων, αυτές οι οδοί δεν οδηγούν εκεί και είναι βέβαιο ότι δεν θα μας δείτε εμάς σε αυτά τα μονοπάτια. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο κόσμος, και να το είχε δεν θα το υπηρετούσαμε, πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή οι ανάγκες του κόσμου είναι πιεστικές και κάτι τέτοιο επί της ουσίας είναι μια περιφρόνηση στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Όσο δε για αυτό το υποδόριο, αν θέλετε, τελικά δίλημα ότι Μητσοτάκης ή χάος, έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό, διότι ανεξάρτητα από τα σοβαρά εσωτερικά προβλήματα του κ. Μητσοτάκη, σήμερα φαντάζομαι ότι
1: αναμένεται με ιδιαίτερο, και ο ίδιος δεν λέει αυτό.
2: Με ιδιαίτερη, δεν το
1: λέει καλύτερα από το χάος αντιπολίτευση, λέει Μητσοτάκης ή αυτή η αντιπολίτευση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μάλλον θέλετε σήμερα πληροφορούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ πλέον.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα. Δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Λοιπόν, τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας.
1: Έτσι, δώστε μας λίγο θάρρος, κυρία Αποστολάκη, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
2: Δεν σας άκουσα.
1: Δώστε μας λίγο θάρρος και ελπίδα στον κόσμο. Γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω.
2: Σας δίνω γιατί είναι υπαρκτή. Δεν σας τη δίνω επειδή το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Είναι υπαρκτή. Και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Μιλήσατε για την σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά, που είναι σύγκρουση ιδεολογική, ηθική, αξιακή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του, και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με επίγνωση του χρέους της, του ιστορικού της χρέους, που θα κάνει με ευπρέπεια, όπως είπατε, γιατί για μένα είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτή, η ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο, που θα κάνει το χρέος της.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real

0: FM 97,8 στις 2. Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά. Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σοφία Βούλτευση. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και στους δυο.
2: Καλημέρα, κυρία Βούλτευση.
1: Και στους ακροατές και στους ακροάτριες.
0: Τι γίνεται, Μητσοτάκης ή χάος είναι το σύνθημα για τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός είπε, λέει, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η αντιπολίτευση είναι βαβέλ.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά η κυρία Αποστολάκη είπε πριν από λίγο ότι δεν πάτε πίσω κι εσείς, λέει, κοιτάξτε τα δικά σας, τη δική σας βαβέλ. Το Σαμαρά, τον Καραμαλή.
1: Δεν υπάρχει βαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα, και από εκεί και πέρα υπάρχει, παραμένει η Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει και άλλοτε διαγραφές, επιστροφές. Είναι το κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη, και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και θυμάστε και την περίπτωση του κυρίου Σουφλιά που είχε διαγραφεί, επέστρεψε. Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, γιατί κυκλοφορώ όλη μέρα. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις
2: της. Στη βάση δεν αλλάζουν πολλά, αλλά στα ψηλά πατώματα αλλαγές πολλές.
1: Στα ψηλά πατώματα, εντάξει, μα δεν είναι η πρώτη φορά, Αντώνη, αυτό. Ναι. Δεν είναι.
2: Τώρα, εσύ, Σοφία, έχεις μεγάλη εμπειρία. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις μεγάλη εμπειρία. Και πολιτική και δημοσιογραφική. Όταν αποκαλείς βαβέλ την αντιπολίτευση χωρίς διακρίσεις, μπορεί να χρειαστεί Οκτώβρη μήνα ή τον άλλο Απριλί να συνεργαστείς με ένα κομμάτι της βαβέλ, και τότε πού πάει η θεσμική υπόσταση του Πρωθυπουργού?
1: Η απάντηση είναι,
2: πού είναι?
1: Πρώτον, η βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος για το γυνάτι του, άλλος για το κόλλημά του, και τα λοιπά. Εδώ η απάντηση πολιτική είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό. Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία, και η κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Λοιπόν, ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής, μόνο και μόνο για το γυνάτι του.
2: Συνταγματικό. Άρα, είναι αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται με τον εκλογικό νόμο που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Διότι το 25% χρειάζεται για να πάρει τις 50 έδρες. Επομένως.
1: Όχι, δεν θέλει από την αρχή, σιγά σιγά ανεβαίνει για να φτάσει στις 50 έδρες, Νίκο. Άρα εμείς θέλουμε και τις 50 έδρες. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει να πηγαίνουμε πρώτα 20, μετά άλλες 2, μετά άλλες 2. Να βασανιστούμε. Έχει η Ελλάδα την πολυτέλεια? Εδώ βλέπουμε στη Δανία, έχουν καταρρεύσει ένα μήνα δύο φορές τις συνομιλίες, μία της κεντροαριστεράς, μία της κεντροδεξιάς, και έχουν δει τώρα τι είναι η Δανία, 12 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και δεν έχει κυβέρνηση.
2: Αν, Δανία, Σοφία μου, ο αρχηγός του κόμματος, οποιοδήποτε, δεν περάσει το 25% να πάρει τον πόνους, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Ναι,
2: δεν θα προλάβει να ξημερώσει.
1: Δεν είπε κανείς αυτό.
0: Και επίσης, εγώ κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει η κυρία Βούλτευση, κατάλαβα, κυρία Υπουργέ, ότι ανησυχείτε ιδιαιτέρως για την πρώτη κάλπη. Για χαλαρή ψήφο τιμωρίας στην πρώτη κάλπη. Γι' αυτό λέτε δεν θα υπάρξει δεύτερη. Διότι φοβάστε ότι θα σας κάνουν το χουνέρι στην πρώτη, ελπίζοντας ότι θα το διορθώσουν στη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά αυτό λέω κι εγώ.
0: Να τα λέμε.
1: Να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δεύτερες. υπάρχει μόνο η πρώτη. Και αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η Νέα Δημοκρατία που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι οργάνωση, τοπική οργάνωση Τυμπαχίου Κρήτης και Αριστιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας μπορεί να ξανάρθω κι εγώ. Και άντε λοιπόν, γιατί άμα υπάρχει μια τέτοια πολυδιάσπαση, ο σκοπός αυτής τη μητή είναι να υπάρξει πολυδιάσπαση ακριβώς με αυτό που λες και εσύ Νίκο, ότι δηλαδή θα πούνε οι ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στην έτσι.
2: Λοιπόν, κρύβε λόγια Σοφία πάντως, κρύβε λόγια Σοφία, γιατί μπορεί να συνεργαστείς με κανένα Βελόπουλο και να σε βγάλουμε εδώ και να μην ξέρεις τι θα πεις. Και ξέρεις, σε περιβάλλομαι με συμπάθεια και θα γίνουμε κακοί τότε. Αντώνη. Ότι άλλα μας έλεγε, Σοφία, πρόσεξε.
1: Όχι, πρόσεξε. Ναι,
2: καλά.
1: Άκουσε, ναι. Εγώ με χωρίζει.
2: Θα πείτε η χώρα και τέτοια.
1: Με τα κόμματα και
0: και μην είναι και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, παιδιά. Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις. Μιλούν τη γλώσσα του μίσους και θέλουν, επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γι' αυτό επιδιώκω να εξηγήσω σε όλους γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές όπως ήταν το 12-14 με το ΠΑΣΟΚ που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ, γίνονται εκβιασμοί, δηλαδή πάρτε την Ισπανία. Οι Βάσκοι που στηρίζουν το Σάντσεθ τη ζητήσανε και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν το Σάντσεθ ζητήσαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλωνία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση. Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η Φιλοευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνθα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος κτλ. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνες, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε 8 εκλογές σε 5 χρόνια όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντερ. Αν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, εντάξει, ο Θεός και η ψυχή τους ας κάνουν, θέλουν, τι να πω, κάλπι είναι. Όμως θεωρώ από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα, πάμε για να κερδίσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά να την καλά. Βουλευτή και πρώην
1: καλημέρα.
0: Υπουργό, την κυρία
1: καλημέρα.
0: Σοφία Βούλτεψη. Καλημέρα, Σοφία.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: You shall not pass!
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

ζήσαμε στην παγωνιά, χωρίς την αγκαλιά σου. Ας σε σκεφτώ.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Jenny.

0: Ξύπνημα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Cri-Cri παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

μια πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Ξανό δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

τόσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 26 Μαΐου σήμερα, με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο και με τη μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών σε περιόδους κρίσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
0: Λάθη εντοπίστηκαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 σε μη μισθωτού. Σε αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης προχώρησε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα με βουνό μοιάζουν τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια.
1: Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος 2 νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα στενά του ορμού θα ανοίξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ.
0: Η οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα που μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Το κέρδος του κυκλώματος, στο οποίο εμπλέκονται δύο υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Συγκέντρωσε τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών.
1: Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Τραγωδία σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ενώ από το τρένο δεν υπάρχουν θύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία. 8 θάνατοι στη χώρα συνδέονται με το κύμα ζέστης.
0: Στα αθλητικά, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα την Πέμπτη. Υποδέχεται την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες η Ένωση, στον τρίτο πρωί ημιτελικό, απέκλεισε με 102-99 τον Άρη. Στον άλλο αγώνα των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός επίσης την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο ποδόσφαιρο, για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στη σταδίου Πατησίων Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλιμο, στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και το ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
3: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το Δημοκρατικό Συναγερμό, σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Σύση Σταυροπιεράκου μας είχε πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
5: Πράγματι, τη συνέχιση της ενίσχυσης του πετρέλαιου κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή του πετρέλαιου κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσυρση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάστησης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass. Την κυβέρνηση, όπως φαίνεται, να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα λόγω της τιμής της αμόλυβης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά, μάλιστα στα Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
0: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
5: στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε και στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη παράσταση 150 εκατομμύρια ευρώ, έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass, διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο Πρωθυπουργός στα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
4: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
6: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση προστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό για τον, από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
1: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λες.
6: Έτσι, θα έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου. Θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
1: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
6: Περιμένουμε και αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι, και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
1: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται. Μόλις
6: 40 εκατομμύρια φορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρίες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58.000, φτιάχνοντας συνολικά σχεδόν τις 149.000, και την ίδια στιγμή το ΚΕΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 στέλνουν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση για αναγκαστικά μέτρα ίσπρυξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών. Αλλά, όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000, με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΕΑΟ.
1: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
0: διπλό χαράτσι στα ακίνητα. Φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φορό ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφυα, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα να πούμε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό έμφυα. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μία ταυτόχρονη χρέωση υπέρ Δήμων και Περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα κίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
0: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
7: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
7: Ακριβώς. Το τέλος επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας, θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διωγγωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδάς, θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
7: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα υπομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
0: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Πομιδά Στράτος Παραδιάς.
8: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Αυτός διαγράφεται και πάει όλος η υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας.
1: στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, ή να πω καλύτερα, Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
9: Και έχουν τελειώσει προπολού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά. Τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr, είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχίων όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψιστης ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ελληνικές ανοπλές δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία, είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για την γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
10: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γωροταξικό σχεδιασμό.
0: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες. Τη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν, ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να σου πω ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως και σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
12: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφτασης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρεύτηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατης ηγέτης Μοζαντά Καϊμενεή προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν, Θεοδόση Πάνο, ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτό χείρα.
13: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, επρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης στην συνεχεία αυτόχειρα συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22άρι πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα, καθώς είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Χολαργό.
0: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτό της μάρτυρας στη δημόσια τηλεόραση.
14: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
15: Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Καλό μεσημέρι.
6: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως, δείχνει η νέα έρευνα, αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8. 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι ηλικίες από 15 έως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
1: Πράγματι, όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
2: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές. Την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Επίσης, βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσα λοιπόν κατάσταση κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε.

0: ορεξίας και της βουλιμίας, ειδικά στις ηλικίες 10 έως 24, με υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, αλλά και ταχύτερη αύξηση στους άνδρες σε σχέση με το παρελθόν, τα στοιχεία 1990-2022. Και αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, σχετίζεται με τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τρόπο που συγκρίνουν οι έφηβοι τον εαυτό τους με άλλους στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ παρήγορο, έτσι ότι σιγά-σιγά αντιμετωπίζεται το ταμπού και το στίγμα στην ψυχική υγεία, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διαχειριστούν προβλήματα τα οποία χειροτερεύουν και αφρίζονται στα χρόνια και μετά γίνονται πολύ πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Θησείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλία να κρατήσουν επτασφράκιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέδρα από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως...
1: Περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
2: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος, ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, στην άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν οι 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας, που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το λαϊκό κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντσεθ.
4: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος

0: ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
1: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Άριου Πάγου.
2: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
3: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση, πάνω στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
4: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χτες απόγευμα προς βράδυ με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριψη στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν ή εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
3: Και για να ερωτήματα, πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητοι και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
4: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Η διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
0: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Buckingham της Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Το όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελγική τηλεόραση έκανε εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
1: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης, αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο. Εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
0: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς. Σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, από τον οποίο τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέρνουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο, με αποτέλεσμα στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου, στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ στην Ισπανία ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του Κάσονα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
1: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
6: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατς, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια η Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρουπ, προκειμένου να αναλάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 τον Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητήριο Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι είχε κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό, και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίκτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ, να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο Πόλο των Ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Hardball Premier των Ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Την προσοχή, Πέμπτη ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. 2-1, στο τέταρτο τελικό, συγγνώμη. 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Hardball.
5: Ο καιρός.
1: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού, με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τάσο αρνιακέ σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
4: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς σε καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ θα διατηρηθεί στους 31-32, άντε το πολύ 33 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές. Όχι, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πρόωρο καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αύριο περιμένουμε γενικά αέθριο ουρανό στη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πίνδο ουσιαστικά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή, στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρη θερμοκρασία, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29,
7: κατά τόπου στα υπηρετικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι. Βουριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενή στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, με τον υδρόγειο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον υδρόγειο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
3: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
8: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
3: Ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
9: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη
5: στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρο.

0: Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Τι νομίζω? Δεν νομίζω κάτι που ξέρεις εσύ, τι νομίζω εγώ.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι επειδή άκουσες μια δροσερή Σακύρα και επειδή το βίντεο είναι έτσι, παραπέμπει σε παραλία.
1: Δεν το έχω δει το βίντεο.
0: Λέω, θα σκέφτεται η Λουκία, μας δίνει ο Νίκος άρωμα καλοκαιριού.
1: Θα μπορούσα, αλλά κάτι με τη Σακύρα δεν ξέρω, μου μπαίνουν διάφορα στο μυαλό και, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου, δεν μπορώ να σε διαβάσω ακόμα.
0: Ένα πράγμα.
1: Για πες.
0: Εχθές την είχαμε την μπάλα σε άλλα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε δύο μπάλες στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Μια πορτοκαλί, Ολυμπιακός, Ευρωπαϊκό και μια Μπαρτσελόνα.
1: Και μια Μπαρτσελόνα, φυσικά.
0: Σήμερα έχουμε μπάλα Μουντιάλ. Τρίτη μπάλα σου. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την τρίτη μπάλα?
1: Τι σχέση έχει η Σακύρα με την
0: ο ύμνος του Μουντιάλ που αρχίζει στην Αμερική 11 Ιουνίου.
1: Τώρα εντάξει. Είμαι εντάξει. Δύσκολα. Συγγνώμη τώρα.
0: Σου έχω την τρίτη μπάλα.
1: Δηλαδή,
0: πώς είναι η τρίτη κουρτίνα, δεν λέξει την τρίτη.
1: Νομίζω ότι θα μου βάζει κάτι σε σχέση με την Μπαρτσελόνα που είναι και επίκαιρο σήμερα.
0: Μισό λεπτό. Είχε δύο κουρτίνε. Είχε την κουρτίνα Ευρωπαϊκό και την κουρτίνα Τσίπρα.
1: Ακριβώ.
0: Η Τσίπρα και η Μπαρτσελόνα.
1: Θα ήταν μόνο Τσίπρα η κουρτίνα.
0: Μπάλα Μουντιάλ.
1: Με μπέρδεψε. Είδε τέτοια κάνει, τέτοιο είσαι και με μπερδεύει.
0: Λοιπόν, η Σακύρα τραγουδάει, είναι φρέσκο. Χθες βγήκε το Die Die. Die Die.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Die Die
1: πέθανε, ναι. Εννοούμε. Ή...
0: Όχι, όχι, έλα.
1: Α, ή έλα.
0: Λοιπόν.
1: Μήπως απευθύνεται στον πρώην τη.
0: Όχι, είναι με αλφα-γιώτα, δεν είμαι γουάι. Είναι Die Die.
1: Γιατί αυτό είναι... το ξέρω ποιο ήταν ο πρώην τη.
0: Λοιπόν, είναι το επίσημο soundtrack του Μουντιάλ 2026 που αρχίζει 11 Ιουνίου. Όλα θα περιστρέφονται γύρω από μία μπάλα, δύο μπάλες βασικά.
1: Και θα τραγουδήσει η Σακύρα.
0: Τραγούδησε η Σακύρα, αυτό είναι που ακούμε τώρα. Πήγε στη Βραζιλία, θυμάσαι που είχε κάνει μια συναυλία με 2 εκατομμύρια κόσμο στο.
1: Ναι,
0: Κόπα Καμπάνα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραία, αυτό το έχει γυρίσει στο Μαρακανά. Το Μαρακανά, εσύ που είσαι μικρή, είναι το στάδιο το θρυλικό στο Ρίο Τζανέιρο.
1: Ναι.
0: Που χωράει, δεν ξέρω, 150.000 θεατές. Λοιπόν, εκεί το τραγούδισε μαζί με τον Νιγηριανό Μπέρνα Μπόι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μπέρνα Μπόι.
0: Και γράφει ιστορία γιατί γίνεται η πρώτη τραγουδίστρια που έχει 4 τραγούδια σε Μουντιάλ. 6, 10, 14 και 26.
1: Είδατε τι μαθαίνουμε το μεσημέρι.
0: Ακού τι άλλο θα μάθει. Ποια χώρα έκπληξη θα συμμετάσχει, γιατί έχει προκριθεί στο Ιράν.
1: Στο
0: Μουντιάλ. Στόπα, έλα, στόπα.
1: Το Ιράν.
0: Το Ιράν. Λοιπόν, είναι
1: εδώ
0: σε πόλεμο.
1: Εδώ με τη Μαρία το βρήκαμε.
0: Δεις τι γίνεται.
1: Είναι γυναική αλληλεγγύη εδώ, σε πρόδωσαν τα λόγια σου.
0: Είναι σε πόλεμο η Αμερική με το Ιράν και πως τα έφεραν τα πράγματα και το Ιράν θα παίξει μπάλα στην Αμερική για το Μουντιάλ. Απίθανο. Είναι οι Ιρανοί, κοίταξε για λόγους ασφαλείς.
1: Συγγνώμη, οι Ιρανοί έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτά.
0: Γιατί?
1: Είναι σε πόλεμο.
0: Τώρα θα μου πεις ότι έχασε και όλα στο Ιράν από την Αμερική.
1: Είναι σε πόλεμο, υποτίθεται.
0: Για πόλεμο, για ετοιμένους. Γιατί η Αμερική ήταν σε πόλεμο, γιατί έχει χρόνο.
1: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Αλλά το Ιράν υποτίθεται ότι βομβαρδίζεται, κάνει Ιράν εκεί, χαμός.
0: Είπες υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, λέω.
0: Εσύ το βλέπεις ετοιμένο το Ιράν?
1: Όχι.
0: Δεν το βλέπω ετοιμένο.
1: Ούτε εγώ.
0: Τον Τραμπ ακούς.
1: Θα ήθελε ο Τραμπ να είναι ετοιμένο.
0: Έτσι είναι ετοιμένοι. Που κάνουν κάθε μέρα AI βιντάκι και δουλεύουν τον Τραμπ. Λοιπόν, για να ξέρεις, το Ιράν παίζει μπάλα στο Μουντιάλ, επειδή δεν γίνεται να μένει και στην Αμερική.
1: Δεν ήξερα καν ότι το Ιράν έχει ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε από τα απλά.
0: Δεν θα μένει στην Αμερική. Δεν θα μένει στην Αμερική, λέω, για να μην τους ανατινάξουν. Θα μένει στο Μεξικό, θα πηγαίνει αεροπορικός, θα παίξει Λος Άντζελες και Σιάτλ και θα επιστρέψει στο Μεξικό.
1: Έτσι.
0: Ωραίο. Και θα ασχολούμαστε κάθε μέρα από τις 11 Ιουνίου με το Μουντιάλ. Θα σε μάθω μπάλα. Και
1: ποδοσφαιρική. Με μάθεις μπάλα. Ήδη έχω αρχίσει και μαθαίνω αρκετά.
0: Ποδοσφαιρική, μπασκετική.
1: Πού είσαι ακόμα, θα με κάνεις ξεφταίρι.
0: Ναι, πολιτική. Θα έχεις πολιτική με την μπάλα του Τσίπρα.
1: Πολιτική, τώρα δεν ξέρω. Σήμερα έχουμε γεγονός.
0: Ναι, για να καταλάβεις. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με όρους Μπαρτσελόνα στον Αλέξη Τσίπρα χθες. Διότι είπε, εγώ περίμενα, αφού είναι ο κύριος Μπαρτσελόνα, να κατεβάσει τον Ινιέστα, τι σου λέω τώρα, το Μέση και κατέχει
1: τον. Το Μέση τον ξέρω.
0: Ναι, είχε κατεβάσει, λέει, τον Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη, τον Βαρουφάκη. Αυτή ήταν η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, η Μπαρτσελόνα ήταν η παλιά. Αυτή ήταν η παλιά ομάδα. Γιατί? Τώρα θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Ωραία, πες μου ένα από την νέα ομάδα.
1: Θα κατέβει νέα ομάδα.
0: Όχι, πες μου ένα.
1: Φαίνεται, πάνε διάβαση. Η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι, ναι, μία θα είναι.
1: Η κυρία.
0: Όχι, ναι, ναι, εκεί πώς τη λένε, ναι.
1: Δεν
0: έχει, μα μην προσπαθείς, δεν έχει. Είναι νέα
1: θα
0: πρόσωπο.
1: Θα τους μάθουμε σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Κάνε λίγο υπομονή.
0: Μα η Μπαρτσελόνα είναι
1: θα
0: στάρ, δεν είναι
1: σήμερα.
0: Η Μπαρτσελόνα.
1: Θα
0: δεν
1: τους
0: είναι.
1: Μάθουμε σήμερα και θα τους μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Σήμερα ξεκινάει η νέα ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Επισήμως, κάνει την επίσημη πρώτη.
0: Λοιπόν, άρα ξεκινήσαμε με Σακύρα. Θέμα πρώτο. Θέμα δεύτερο. Είναι καλοκαίρι έξω. Αν έβλεπες το βίντεο, θα σε. Θα σε πήγαινε
1: θα
0: και σε καλοκαίρι.
1: Θα ήθελα να φύγω σε να πάω σε καμιά παραλία.
0: Είναι με αυτά τα σώματα τα βραζιλιάνικα, τα αυτά, σαν να βλέπεις
1: και
0: παραλία.
1: Και Σακύρα στη μέση, χαμός.
0: Ναι, χάλια σώμα. Είναι
1: χάλια, χάλια. Δεν βλέπετε γυναίκα,
0: Πώς είναι έτσι, Μαρία, γιατί γελάς. Η Μαρία Ψάλτη γελάει.
1: Είναι λίγο θεά, τι να κάνουμε.
0: Πόσους βαθμούς έχει έξω τώρα?
1: Πολλούς. Δεν χρειάζεται να σου πω. Πολλούς έχει πάντως. Μία ζέστη την έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 33,2 στην Ημαθία. Έχει 33,1 στην Πιερία. Έχει 32,7 στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Εδώ πόσο έχει έξω?
0: Εδώ έχει γύρω στους 30.
1: Γύρω στους 30. Καλά, δεν το καταλαβαίνω. Ζεσταινόμουν.
0: Ναι, έχει. Για να καταλάβεις, χαμηλότερη θερμοκρασία είναι Βοβούσα Ιωαννίνων 6,7. Πάει, ήρθε το καλοκαίρι. Έχουμε 26 Μαΐου και ήρθε Λουκία το καλοκαίρι. Το πιστεύεις αυτό?
1: Το πιστεύω.
0: Θα υπάρχει.
1: Το νιώθω
0: λίγη.
1: Μάλλον. Κοίτα. Δεν χρειάζεται να το πιστέψω. Το νιώθω.
0: Και αύριο έτσι θα είναι. Θα πάμε και σε 33. 33 γενικώς. Θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία. Στην Ευρώπη, στην Δυτική Ευρώπη, έχει καύσωνα. Είχαμε και νεκρό στη Γαλλία.
1: Πρέπει να πηγαίνει θερμοκρασία, νομίζω, με την πολιτική θερμοκρασία, με το πολιτικό θερμόμετρο
0: και
1: που και εκεί έχει ανέβει.
0: Ιστορικά υψηλά, δηλαδή τέτοιες θερμοκρασίες Μάιο είχαν να τις δουν έναν αιώνα. Και δεν μιλάμε για. Πρόσεξε, εκεί είναι ρεκόρ Μαΐου 33. Μην φαντάζεσαι 45. Δεν είναι, αλλά για εκείνους είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας αριθμός είναι αυτός. Να σου πω παρεμπιπτόντως ότι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε αστάθεια. Θα έχει και βροχές μες τη μέρα. Το τριήμερο επίσης θα έχει αστάθεια. Αλλά γενικά μπήκαμε στο καλοκαίρι. Αυτό τώρα ανεπιστρεπτεί. Δεν γυρίζει πίσω. Έχω ακόμα ένα νούμερο να σου πω, θα σας το πω.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από 33,8.
1: Βεβαίως.
0: 98,9.
1: 98,9, το πετρέλαιο.
0: Πολύ ωραία, το βρήκες.
1: Το βρήκα.
0: Γιατί, γιατί ανέβηκε.
1: Να, γιατί ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί πότε έπεσε.
0: Χθες. Ήταν κάτω από 95.
1: Α, εντάξει. 94, 93. Σιγά το,
0: λοιπόν,
1: το χαμηλό. Από εκεί που ήταν 50, έχει πάει να μας φαίνεται λογικό το 90 κάτι.
0: Μισό λεπτό, περίμενε να σου εξηγήσω, περίμενε να βρω τον αντίστοιχο τόμο, γιατί ανέβηκε το πετρέλαιο. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία συμφωνία, μία προσπάθεια να υπογράψουν συμφωνία, σωστά.
1: Ναι.
0: Αμερικανοί και Ιρανοί. Νετανιάχου δεν λέω, Νετανιάχου τραβάει τα μαλλιά του που θα χάσει τον πόλεμο. Λοιπόν. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, σε αυτής της προσπάθειας ειρηνευτικής, συνέβησαν τα εξής. Οι Αμερικανοί βύθισαν δύο σκάφη το φρόντι της Επανάστασης, τα μουβάρδισαν, γιατί τοποθετούσαν νάρκες στα στενά του ορμού.
1: Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να υπογράψουμε
0: στην συμφωνία. Το Ιράν απάντησε με πυράβλους εδάφους αερός κατά Αμερικανικών αεροσκαφών. Οι Αμερικανοί ανταπάντησαν πλήττοντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, δεν ήταν πόλεμος αυτός.
1: Όχι,
0: μην κάνετε
1: καλέ,
0: έτσι. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Το ήξερες αυτό? Αμήνεσαι ισοπεδώνοντας μια χώρα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Ήταν μια αμυντική επιχείρηση. Κατά τα άλλα, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη.
1: Την εκεχηρία.
0: Την εκεχηρία.
1: Και
0: την
1: εκεχηρία. Βλέπεις εσύ ξανά εκεχηρία.
0: Μετά από αυτό το
1: εγώ
0: μικρό.
1: Δεν βλέπω, εκτός αν δεν βλέπω
0: ναι.
1: καλά.
0: Μετά από αυτό το μικρό πόλεμο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για να συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί. Πρόσεξε, είπαν τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Mm. Το Ιράν απάντησε, βρείτε μέρος να κρυφτείτε. Δεν έχετε ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, το οποίο ο Χαμενεΐ, ο Μοχτάμπα, ο οποίος τελικά
1: μίλησε.
0: Λέει δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι άρρωστος.
1: Δεν είναι,
0: δεν
1: είπε ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Υγείας. Λέει τι είναι αυτά που λέτε ότι είναι καταστραμμένος.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν μας τον δείχνουν όμως.
0: Δύο ράματα έχει.
1: Ωραία, να μας τον δείξουν.
0: Δύο ράματα, πρέπει να τα βγάλει τα ράματα.
1: Να μας τον δείξουν.
0: Να βγάλει τα ράματα.
1: Σιγά, αφού έχει μόνο δύο ράματα, να βγει και με τα ράματα.
0: Δηλαδή,
1: να μας τον δείξουν, να μας πείσουν. Πρέπει να μας πείσουν. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι προπαγάνδα είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ψάξτε μέρος να κρυφτείτε, δεν θα έχετε ασφαλές καταφύγιο, διαμηνεί ο Χαμενεΐ. Είδες τι ειρηνευτικό κλίμα υπάρχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, το Ιράν.
1: Το Ιράν λέει καταρρύψαμε εχθρικό stealth drone χρησιμοποιώντας νέο σύστημα αεράμυνας. Έχει και νέα συστήματα αεράμυνας. Ναι. Που το έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά υποτίθεται.
0: Απειλή εκ νέου με γενίκευση του πολέμου. Mm. Αλλά κατά τα άλλα
1: μια
0: έχουμε
1: ατμόσφαιρα.
0: Ήρεμα νερά.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ήρεμα νερά.
1: Όπως είναι και τα δικά μας με την Τουρκία.
0: Το ίδιο, ναι. Τελείως. Δηλαδή είναι ήρεμα νερά.
1: Είναι το ίδιο έργο αλλιώς.
0: Εκεί είχαμε το εξής. Μετά από καιρό μπήκαν δύο οπλισμένα μαχητικά πάνω κάτω στο Αιγαίο. Δύο κατασκοπευτικά τουρκικά.
1: Τέλεια.
0: Τα κυνηγούσαν ελληνικά μαχητικά.
1: Αλλά ήρεμα νερά,
0: Πάνω κάτω στο Αιγαίο. Είχαμε για πρώτη φορά μετά από καιρό εικονικές αερομαχίες στο Αιγαίο και μία εμπλοκή. Mm. Δηλαδή επεισόδιο. Κατά άλλα ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση πολύ ωραία που μας είπε χθες ο κύριος Φίλης, ότι είναι ήρεμα νερά όπως θα θέλουν οι Τούρκοι.
0: Ναι. Ωραία. Σε αυτά τα ήρεμα νερά λοιπόν. των στενών του Ορμούς και του Αιγαίου, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή έχει κάνει αντίστροφη μέτρηση, σε 4 ώρες 46 λεπτά
1: ακριβώς
0: παρουσιάζει την ομάδα του.
1: Όχι το ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι κατά τις 9 θα βγει, λένε οι πληροφορίες μας. 8 έχουν πει, κατά τις 9 θα βγει.
0: Παρουσιάζει την ομάδα του, το κόμμα του, ήθελα να πω.
1: Το κόμμα του.
0: Την ομάδα
1: του. Το κόμμα του, μην το υποβιβάζεις.
0: Την ομάδα του.
1: Το κόμμα του. Και κόμμα παύλα ομάδα.
0: Όχι, ομάδα Μπαρτσελόνα. Το κόμμα θα λέγεται Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα λέγεται Μπαρτσελόνα το κόμμα. Δεν θέλω πλακίτσες.
0: Γιατί?
1: Θα λέγεται, είναι έκπληξη το όνομα. Και δεν θα είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία από αυτά το βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει περί πηξίδας και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν θα είναι κάτι από αυτά.
0: Επειδή έχει η μπάλα μέσα και η φανέλα της Μπαρτσελόνα, το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της πατρίδας. Κόκκινο δεν είναι, μπορτοροδοκόκκινο το είπαμε αυτό.
1: Ναι, μου το εξήγησες θες αυτό αναλυτικά.
0: Ναι, κύριε Μυραράκη, διεκδικεί.
1: Ναι, διεκδικεί για το μπορτοροδοκόκκινο.
0: Το άλλο είναι μπλε της πατρίδας. Μπήκε η πατρίδα μέσα.
1: Ναι, μπήκε.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν, θα υπάρχει και φόρος πατριωτικός.
0: Φαίνεται ότι θα παραπέμπει σε πατριωτική αριστερά του κόμμα. Κάτι σαν πατριωτική αριστερά.
1: Λες να είναι αυτό ο τίτλο, ένα από τα δύο.
0: Κοίτα, δεν μου ταιριάζει. Επειδή
1: εμένα
0: μου
1: η λέξη
0: κάνει
1: αριστερά, λες θα είναι στον τίτλο ή όχι.
0: Θα κάνει και αρχικό. Δηλαδή, πώς είναι το Πασόκ.
1: Πια δεν πάει.
0: Πασόκ.
1: Ναι, θα είναι πατριωτική ένα αριστερά δεν πάει. Ναι. Πα. Με τίποτα.
0: Πατρί.
1: Πατρί.
0: Πατρί.
1: Πατριωτική. Μπα. Και το Α. Τη αριστερά. Πατρία.
0: Όχι,
1: δεν πάει.
0: Αυτό τώρα επειδή είναι προκαλείς με αρχικά. Θα σου πω το άλλο
1: λοιπόν,
0: μεγάλο.
1: Λοιπόν, εκτός αν είναι σήμερα πατριωτική αριστερά Αλέξης Τσίπρας και μπει Πατρίς.
0: Ή Πατσάς.
1: Σταμάτα.
0: Πατριωτική αριστερά Αλέξη Τσί. Ε. Ας. Πατς.
1: Πατς. Όχι ρε. Τώρα το τερμάτισες.
0: Μα δεν θέλω, από Μαρτσελόνα.
1: Το τερμάτισες.
0: Κοίταξε, επειδή λέμε για αρχικά, θα κάνω μία παρένθεση και θα επανέλθουμε στον Αλέξη Τσίπρα, που είναι το θέμα της ημέρας. Διότι
1: αύριο
0: αρχικά
1: θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Περίμενε. Τα αρχικά που μπαίνουν στη ζωή μας είναι τέτα. Από τον ένφια στην τέτα. Γιατί γελάς?
1: Ένα σχόλιο που διάβασα από έναν ακροατή μας.
0: Δεν ακροατή. Να
1: περιτώ βέβαια να πούμε πως οι συγγενείς των Ιρανών παικτών που θα συμμετέσχουν στο Μιντεάλ μέχρι και 81ο βαθμό συγγένειας είναι ήδη σε μπουντρούμια λυσοδεμένοι για να αποφεύγουν περιστατικά ετήσιος ασύλου.
0: Δεν τα κάνουν αυτά πράγματα οι Αμερικανοί λοιπόν. Πάμε στην τέτα. Ξέρεις τον έμφυα, σωστά?
1: Ναι, τώρα θα έρθει και η τέτα.
0: Τον ΤΑΠ το θυμάσαι?
1: Τον θυμάμαι και τον ΤΑΠ.
0: Ωραία. Το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ξεκίνησε και κατέληξε έμφυα.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Έμφυα. Ξεκινήσαμε, πώς το ξεχνάει κανείς τον έμφυα?
0: Ξεκινήσαμε επί κυβερνήσεων Βενιζέλου Σαμαρά με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το θυμάσαι? Προσωρινά. Ναι. Τώρα έχουμε 26 και ακόμα ως έμφυα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, στη συνέχεια έμειναν στους λογαριασμούς του ρεύματος δύο άλλοι φόροι ακινήτων για τους Δήμους. Ο ΤΑΠ έμεινε αυτός και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Έρχεται τώρα ο νέος νόμος και λέει όλοι αυτοί ενοποιούνται. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Όχι. Ενοποιούνται σε έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις όμως ότι ο ένας είναι τρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού
1: και
0: το ξέρεις?
1: Βλέπουμε ότι τα διαβάζω.
0: Τριπλό
1: και βλέπουμε
0: χαράτσι.
1: Ότι θα είναι χαράτσι.
0: Πώς
1: τριπλό
0: θα λέγεται? Τέτα.
1: Τέτα το τριπλό χαράτσι.
0: Τα δύο από τα τρία, γιατί έχει δύο σκέλη.
1: Και το θέμα είναι πόσο θα κοστίσει την τσεπούλα μας.
0: Τα δύο
1: μας
0: από τα τρία είναι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτα. Τέτα.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το τέπα. Έχουμε το τέτα και το τέπα.
1: Ναι.
0: Άθροισμα τώρα, πρόσεξε και τα τρία, και τα τρία, δύο τέτα και μία τέπα, 1,05 της χιλής. Ο ένφια πόσος ήταν?
1: Ένα
0: της χιλής. Ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Άρα το νέο τριπλό χαράτσι είναι παραπάνω και από ένα ένφια.
1: Ωραία.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Φανταστικά.
0: Ωραία. Πού είναι το ωραία?
1: Μέσα σε όλα που έχουμε να πληρώσουμε, θα μας έρθει και αυτό δηλαδή τώρα. Δεν μας έφταναν όλα αυτά. Ναι. Θα μας έρθει και αυτό.
0: Τώρα, ο κύριος
1: Λιβάνιος. Τριπλό χαράτσι. Ο κύριος Λιβάνιος βέβαια, από την άλλη, αμφισβητεί. Λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέμε, ότι δεν έρχεται νέος έμφυα, λέει ο κύριος Λιβάνιος,
0: αυτό
1: και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης.
0: Ωραία.
1: Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι.
0: Περίμενε. Αυτό που λέει ο κύριος Λιβάνιος είναι ότι ενοποιούνται δύο φόροι, ξαναλέμε δύο στην ένα, είναι κάνουν τρία, ναι, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και 40 χρόνια, λέει, σε ένα φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη έναν φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας, Και υπάρχει και το τέλος ακίνητης περιουσίας που είναι με βάση την αντικειμενική. Δύο φόροι. Η ενοποίηση αυτών των δύο φόρων στην μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρηση.
1: Ναι.
0: Που θα φτάνει τα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην
1: Κυψέλη. Μόνο που οι φορείς έχουν άλλη άποψη.
0: Οι φορείς λένε ότι είναι τριπλό χαράκι.
1: Ναι. Έχουν άλλη άποψη από την άποψη του κυρίου Λιβάνιου
0: θα
1: και
0: αφορά,
1: θα τους φιλοξενήσουμε σε λίγο.
0: Φυσικά.
1: Για να μάθουμε και από την πλευρά των φορέων και όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης τι τελικά ισχύει και πόσο θα μας κοστίσει αυτό το χαράτσι.
0: Δεν θέλω άλλο χαράτσι.
1: Δεν θες, ούτε εγώ θέλω άλλο χαράτσι και σίγουρα δεν θέλουν και οι ακροατές μας άλλο χαράτσι.
0: Το καλύτερο.
1: Απλά το θέμα είναι ότι αν έρχεται άλλο χαράτσι, μήπως πρέπει κάπως να το προλάβουμε.
0: Το καλύτερο. Αν νοικιάζει κάποιος ένα σπίτι, ποιος πληρώνει το ρεύμα?
1: Ο ενοικιαστής.
0: Προφανώς. Μέσω ποιου έρχεται το χαράτσι?
1: Μέσω των παρόχων.
0: Ποιο παρόχο, το ρεύμα του ρεύματος.
1: Στο λογαριασμό του ρεύματος, αυτό είναι.
0: Ποιος θα πληρώνει το χαράτσι?
1: Το χαράτσι θα το πληρώνει.
0: Το χαράτσι είναι για το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο ενοικιαστής.
1: Ο ενοικιαστής.
0: Άρα
1: ζημιωμένος και από εκεί ο ενοικιαστής.
0: Μα μόνο, κοίταξε τώρα.
1: Ζημιωμένος από παντού.
0: Τα τέλη που υπάρχουν, που είναι το 0,3, λένε οι ιδιοκτήτες. Σου είπα, ο κ. Λιβάνιος λέει άλλα. Το πληρώνουν οι ενοικιαστές. Φαντάζεσαι να πάει κάποιος ενοικιαστής να πει στον ιδιοκτήτη, αφαίρεσέ μου 32 ευρώ γιατί πλήρωσε το φόρο ακινήτων? Τίποτα. Δεν έχει καμία τύχη. Άρα πάει πακέτο με το ρεύμα. Αν όμως τα 10 ευρώ που είναι τώρα γίνουν 30, τριπλασιαστεί δηλαδή όπως λένε οι ιδιοκτήτες το χαράτσι, τότε θα είναι ζήτημα ποιος θα το πληρώνει. Θα πηγαίνει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη να το ζητάει πίσω? Τρέχα γύρευε. Το ξέρεις, το πιάσω το αυγό και κούρευτο.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά μπλέξαμε και το θέμα είναι ότι τα έχουμε όλα, θα έρθει και αυτό τώρα.
0: Ναι. Ποια άλλα έχουμε? Πληρώνουμε τίποτα? Όχι.
1: Έχουμε και άλλα και έχουμε και αυτή την...
0: Τι άλλο πληρώνουμε?
1: Έχουμε και αυτή την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που λέγαμε
0: αυτή
1: να
0: είναι καταπληκτική. Αυτή δεν πληρώνουμε. Αυτή είναι ότι επειδή δεν πληρώνουμε δεν πάμε διακοπές.
1: Επειδή πληρώνουμε δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Διότι σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Από 4 έως 7 ημέρες. Θυμάσαι παλιά λέω τώρα. Παλιά.
0: Και
1: εγώ όταν ήμουν μικρή που πήγαινα με τους γονείς μου 15 μέρες, 20 μέρες. Αυτό για μια ελληνική οικογένεια τη σήμερον ημέρα είναι δυνατό? Μόνη μου τα λέω, μόνη μου θα απαντήσω. Όχι,
0: έχω
1: απάντηση.
0: Άλλη απορία. Εμένα άλλη είναι η είδηση. Όχι ότι οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές, ότι άλλοι μισοί θα πάνε. Υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Όμως, μισό λεπτό. Είναι το πού θα πάνε.
0: 5 εκατομμύρια Έλληνες που τους περισσεύουν να πάνε διακοπές.
1: Στα εξοχικά.
0: Στο δεύτερο μήνα.
1: Κάποιοι έχουν
0: εξοχικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν εξοχικά?
1: Όχι όλοι. Οι μισοί που λες. Οι μισοί. Οι μισοί θα πάρει. Από αυτούς τους.
0: Οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε σπίτι.
1: Μισό λεπτό. Επειδή όσο μιλάω με φίλους, φέτος όλοι προσπαθούν να βρουν κάπου να πάνε που να μην έχει ακτοπλοϊκά, να μην έχει αεροπορικά. Να μπορούν να πάνε ο δικός, αλλά να είναι σχετικά κοντά, να μην χρειαστεί να βάλουν πολύ βενζίνη ή πολύ ντίζελ, να μην έχει πολλά διόδια. Μία εξίσωση για δυνατούς λίτες.
0: Λοιπόν, λέει εδώ η έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές. Λίγο, πολύ λίγο.
1: Ναι, 4 με,
0: το
1: με μια
0: το 14% θα πάει όσο πάει πάντα. Και το 2% περισσότερο, όχι το 34%, είναι λιγότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Το 42% 4 με 7 μέρες, σωστά?
1: Ναι.
0: Το 29% 8 με 14.
1: Και
0: ο μέσος όρος είναι 11,4.
1: Ακριβώς. Και ότι ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές. Θυμάσαι που λέγαμε για τις περσινές διακοπές και το έλεγαν και πάρα πολλοί καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες εστιατορίων ότι δεν τρώγαν έξω και ότι έπαιρναν πράγματα από το σούπερ μάρκετ και μαγείρευαν στο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα το δούμε και φέτος.
0: Επίσης, εδώ βλέπω πόσο πολλοί έχουν εξοχικά. Λέει. Το 35% αυτών που θα πάει διακοπές επιλέγει τη δική του εξοχική κατοικία.
1: Κοίτα, το δική
0: πολύ
1: του είναι
0: εξοχικά.
1: Σχετικό. Μπορεί
0: δική.
1: Να είναι και, και των γονιών.
0: Όχι,
1: του,
0: όχι, όχι. Λέει
1: είναι...
0: άλλο ποσοστό. Τρίτο είναι 18% και ενοικιασμένο είναι το άλλο 50%. Δηλαδή 35% έχει δικό του εξοχικό, αυτού θα πάει διακοπές. 18% πάει σε εξοχικό φιλοξενούμενος και 47% το νοικιάζει. Μόνο το 14% θα πάει σε ξενοδοχείο. Το 10% χωρίς διατροφή, 4% all inclusive. 14% είναι πολύ λουκία. Για να πας σε ένα ξενοδοχείο 15 Αύγουστο, λιγότερο από, δηλαδή και σε υπόγειο να πας, στο χειρότερο νησί, κάτω από 200 ευρώ, μια οικογένεια δεν βρίσκει.
1: Την ημέρα, λέμε την τώρα. Ημέρα. Ένα τετράκλινο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, αν τετράκλινο 200 ευρώ, να μου το πεις και εμένα. Εάν λοιπόν βάλεις και τα έξοδα φαγητού και τα πήγαινε έλα τα εισιτήρια.
1: Μα γι' αυτό σου λέω είναι... ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει να μην υπάρχουν εισιτήρια, να πάει σε οδικό κάπου.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω.
1: Και η πειρατική Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει το καλοκαίρι.
0: Για να φάνε δύο γονείς με τα δύο παιδιά πρωινό, εγώ σου λέω ένα τόστ και ένα χυμό. Μεσημεριανό και βραδινό. Και
1: πόσα
0: να πάνε και στην παραλία και καφέ. Πόσα θέλουν τη μέρα τέσσερα άτομα, δεν θέλουν 200 ευρώ.
1: Εξαρτάται πού.
0: Στο νησί.
1: Εξαρτάται
0: δεν θα πας στην κορυφή του βουνού διακοπές.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Λίγα λες για νησί.
0: Εγώ σου λέω 200 ευρώ.
1: Δηλαδή, άμα
0: πολύ οικονομικά 50 ευρώ την ημέρα.
1: Όλα τα γεύματα. Και ξαπλώστρες και τέτοια.
0: Εγώ σου λέω 50.
1: Την έβαψες.
0: 200 και 200, 400. Επί 7 μέρες, 4, 7, 28, 2,800. Και τα εισιτήρια και τα σουπαμούπες, 4.000 για μια εβδομάδα διακοπές, οικογένεια. Και κακές διακοπές, όχι
1: για καλές. Μία εβδομάδα, έτσι.
0: 4.000.
1: Για μία εβδομάδα.
0: Άρα πόσα πρέπει να βγάζει αυτή. Για να γυρίσει πίσω, έχει λογαριασμούς να πληρώσει. Έχει το νίκη, το δάνειο, εκείνος ο μήνας δεν παγώνει.
1: Μα γι' αυτό το λόγο τον Αύγουστο πολύ. Γιατί εντάξει, λέω τον Αύγουστο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει έτσι μια ψιλοπαράδοση να παραλύει ο Αύγουστος, να κλείνουν τα πάντα και οι περισσότεροι να πηγαίνουν τότε διακοπές. Οι περισσότεροι αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς για να μπορέσουν να πάνε διακοπές.
0: Πάντως, εγώ μια χαρά άδεια τη βλέπω την Αθήνα τον Αύγουστο. Που είμαι
1: ναι,
0: εδώ,
1: και εγώ τη βλέπω άδεια την Αθήνα.
0: Επίσης παρατείνεται και τον Ιούνιο το η επιδότηση στην Αντλία.
1: Ναι, το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μόνο 15 λεπτά, όχι 20, γιατί έπεσαν λέει τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αυτό το καλοκαιρινό ουσιαστικά μεσημέρι. Η κυρία Λουκία Γκάτσου.
1: Ο κύριος Νίκος Τραβελάκης. Η κυρία Δήμητρα Πανανού. Όπως κάθε μέρα κοντά μας. Η Μαρία μας Ψάλτη εδώ και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στούντιο papakirialfm.gr. Βλέπω ήδη ότι το θέμα της ακρίβειας, ναι, το θέμα της ακρίβειας και όλα αυτά που συζητάμε σας απασχολεί φυσικά πάρα πολύ.
0: Πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, Λουκία.
1: Ναι, έχουμε σπίτι στους Παξούς, λέει, το πατρικό της γυναίκας μου και στη Λέσβο το πατρικό μου. Λεφτά να πάμε δεν έχουμε, μας λέει ο Ηρακλής.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, επειδή μας αποχαιρετάει η Μαρία Ψάλτη, γεια σου Μαρία, πας, φεύγεις.
1: Φεύγει Μαρία, φεύγουμε λοιπόν, κι εμείς. Πάμε λίγο διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Τσουκαλά από το Πασόκ, γιατί έχει μιλήσει ο πρωθυπουργός του Υπουργικό.
1: Ναι.
0: Έχει πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
1: Ναι, τα
0: και μετά θα ανοίξουμε το
1: πραγματικά
0: κεφάλαιο τέτα. Ε?
1: Ναι, τέτα. Να δούμε τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
3: Νομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Στις 8 απόψε στο Θησίο παρουσιάζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούφ!
5: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εμείς ρίξαμε 33 λεπτά μετά στις 3 σε μια καλοκαιρινή ημέρα εδώ στο Real FM. Με καυτή αντίστοιχη με τον υδράργυρο Λουκί, απόλυτη επικαιρότητα.
1: Σαφώς. Είμαστε σήμερα εδώ. Έχουμε πάρα πολλά.
0: Και περιμένουμε
1: και κυρίως τον κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε σήμερα το τι θα πει στο Θησίο.
0: Περιμένουμε.
1: Τι άλλο.
0: Μιλάει ο Κώστας Καραμαλής και πληροφορούμε ότι θα μιλήσει πάλι για τις υποκλοπές στο βιβλίο του καθηγητή και προέδρου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, του κ. Αλβαριτόπουλου. Κατά η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Άρα μπορεί να έχουμε και από εκεί
0: ειδήσεις.
1: Το μόνο βέβαιο είναι γιατί ο κ. Καραμαλής τον τελευταίο καιρό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κ. Καραγκούνη, θα σου πω τα εξής. Πρώτον, ο πρωθυπουργός είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, βάλλοντας κατά και Τσίπρα και Καριστιανού και Πασόκ, ότι τα πράγματα γίνονται σύνθετα, λέει. Από τη μια πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, μη πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές.
1: Αναφορά στον κύριο Τσίπρα, προφανώς ήταν αυτή, για τους επανεμφανιζόμενους.
0: Φορούν ένα άλλο προσωπείο, και Καριστιανού για μένα, όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
1: Ναι, στους πρωτοεμφανιζόμενους, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: ότι αναφέρεται.
0: Είτε στο και με άλλο ρόλο εμφανιζόμενο, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Κατά τα άλλα, Πασόκ τώρα, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ που έχει κοινό τόπο. Την καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το μείζον θέμα για τον η επίθεση στο Πασόκ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ψήφισε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
0: Το οποίο λέει τον είχε προτείνει τον κύριο Στουρνάρα. Και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά.
1: Το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.
0: Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος τον είχε προτείνει για διοικητή. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Τσουκαλά να μας απαντήσει. Αλλά το Πασόκ λέει ότι ένα θέμα είναι αν κάνει καλά τη δουλειά. Το άλλο είναι δεν μπορεί να είναι σε 20 χρόνια ο ίδιος διοικητής. Είναι 3 εξαετίες. Και μάλιστα. Μου έστειλαν από το Πασόκ και την διάρκεια.
1: Αυτή είναι η επίσημη έτσι, εξήγηση. Γιατί η τρίτη θετία και δύο εξαετίες συνολικά θα σημαίνει 18 χρόνια. Εντάξει, 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Μου έστειλαν τη διάρκεια Στουρνάρας 14 με 32, 18 χρόνια. Και η επόμενη είναι 14,5, 14, 12, 12, 11, δεν λέω ονόματα τώρα, 10, 10, 10, δηλαδή 18 δεν υπάρχει.
1: Ναι, λένε παραδείγματος χάρη ότι στο Πασόκ, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα παραδείγματος χάρη, η θητεία είναι μία και είναι οκταετής. Στην Τράπεζα της Αγγλίας είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή ότι σε εμάς εδώ.
0: Έχω και το άλλο τώρα.
1: Τα 18 χρόνια είναι πολλά.
0: Βλέπω εδώ υπάρχει ζήτημα από το Πασόκ κατά του κόμματος Τσίπρα. Διότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι.
1: Είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο ουσιαστικά.
0: Είναι επικεφαλής επιστημονικής ομάδας. Αυτό που λέει το Πασόκ με τη δήλωσή του να καλησπέρα στον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό Εργασίας.
1: Γεια σας, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω με προσοχή.
0: Λοιπόν, σας λέω ότι λέει εδώ το Πασόκ, άρχισαν τα όργανα, Πασόκ Τσίπρας. Με το που πριν ακόμα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του και το κόμμα του και το όνομα. Λοιπόν, λέει το Πασόκ, ο κύριος Χιακαντάρης άφησε να εννοηθεί ότι πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες, αλλά η λύση στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις. Συνεχίζει το Πασόκ, αφού θυμίζει ότι ο κύριος Χιακαντάρης που εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα ασχολήθηκε, λέει, με την ιδεολογική διακήρυξη του πάντα Πασόκ Ανδρέα Λοβέρδου. Να μας εξηγήσει, λέει, τι εννοεί σήμερα, γιατί είναι προφανώς συνέχεια του άρθρου του, με την απόφαση του συνεδρίου του, μετά την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ, που ασκούσε κριτική λέγοντας αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγική αντίπαλη. Κατά το Πασόκ, δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσει το κόμμα Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραγκούνη. Χάσαμε την μπάλα. Για να μιλήσω με όρους Μπαρτσελόνα. Χάσαμε την μπάλα.
2: Είναι βαβέλ λίγο η κατάσταση. Εγώ δεν συμφωνήσω με τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο μέτρημα των αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των πολιτικών, όπως λέει ο κ. Χιακαντάρης, θα ήταν όταν τέθηκε στο δίλημα στον κύριο Τσίπρα, εάν θα διαλέξει την φορολόγηση των εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο ποσό που ήταν για να κλείσουν εκεί με την Τρόικα τότε, φαντάζομαι ότι ως μετρήσιμο αποτέλεσμα και ως αξιολόγηση μετρήσιμη πολιτική θα και επέλεξε το πρώτο. Φαντάζομαι, ενώ επέλεξε το δεύτερο υπέρ του πρώτου. Εντάξει, με αυτή την έννοια, ναι, όλα είναι μετρήσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα παίξει και ρόλο.
1: Άρα, αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ, κύριε Καραγκούνη, καλά, δεν ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα σας την κάνω την ερώτηση. Αν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ και τον κύριο Χιακαντάρη, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, εσείς αν δεν έχετε αυτοδυναμία, πώς θα το βλέπατε.
0: Θα συγκυβερνήσουμε με τον Τσίπρα. Γιατί, Λουκία.
1: Την ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Το είπα, θα την κάνω την ερώτηση.
2: Δεν θα είμαι κοινότυπο, αλλά πιστεύω θα πω την ουσία.
0: πείτε.
2: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τώρα εκλογές, δείχνει μια δυναμική γύρω στο 30%. Αν δεν κάνω λάθος, 30-32% κάποιες.
0: Στην εκτίμηση.
2: Ας πούμε στην εκτίμηση. Τα ίδια μας δίνανε και το 23, τελικά πήραμε 41. Mm. Μπορεί να επαναληφθεί και αυτό. Αλλά μπορεί και να μην επαναληφθεί. Εμείς θέλουμε να επαναληφθεί και θα βάλουμε ακριβώς τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, ώστε να επαναληφθεί, γιατί αυτή είναι και η μόνη προοπτική για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο λαός διαμορφώνει την πολιτική εντολή. Αν δηλαδή στο βράδυ των εκλογών, αξιολογώντας όλα τα κόμματα, θα έχει στείλει κάποιο μήνυμα, έτσι δεν είναι? Όποιο και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα μήνυμα αυτό.
0: Γιατί, συγγνώμη κύριε Καραγκούνη, η Νέα Δημοκρατία έχει 30 και το Τσίπρας 22, θα συγκυβερνήσετε, θα είναι το μήνυμα συγκυβερνήσετε η Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα.
2: Λέω ότι σε κάθε περίπτωση λέω την εντολή, το τι πρέπει να γίνει και τι είναι ο λαός. Δεν είναι, είναι μεν κοινότυπο, αλλά είναι και η ουσία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εξαρτάται πώς θα διανύμει τις δυνάμεις.
1: Δηλαδή αν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Νίκος, δηλαδή έχει η Νέα Δημοκρατία 30 και ο κύριος Τσίπρας έχει, λέω τώρα ένα τυχαίο ποσοστό, 22. Αυτό ουσιαστικά...
2: Άρα, μπορεί να έχει και τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να έχουν κάποιο άλλο ποσοστό, δεν έχει σημασία αυτό. Δηλαδή εκεί ο κόσμος θα έχει πει, θέλω για κυβέρνηση, ναι, δεν θα...
1: Ας το... ναι, ωραία, αν δεν λοιπόν υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Να πάρω λοιπόν τη δική σας λογική. Έχει η Νέα Δημοκρατία 30, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ παραπάνω. Και το δεύτερο κόμμα είναι 20, 22, 18, δεν ξέρω τι. Θα έχει πει ότι εγώ, ο λαός θα έχει πει, ότι για την επόμενη κυβέρνηση θέλω οπωσδήποτε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, υπό μία έννοια, βρείτε τα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια
1: κουβέντα. Ωραία, με ποιον θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία?
2: Αυτό. Εκεί λοιπόν είναι και αξιολόγηση που θα έχουν κάνει οι πολίτες όλα τα κόμματα. Λογικό δεν είναι?
1: Ναι, με ποιον θα κυβερνήσει όμως η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει δυναμία?
2: Δεν λέμε ποιον θα κυβερνήσουμε, λέμε ότι την αξιολόγηση την έχουν κάνει τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει, γιατί έχει κουλτούρα συνεργασιών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει με τα άκρα. Σωστά, το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άκρο θεωρείται ο κύριος Βελόπουλος?
2: Επαναλαμβάνω. Δεν θα κυβερνήσουμε με τα άκρα. Όποιος εκφέρει ακραίες απόψεις δεν θα έχει θέση στη δική μας.
0: Μια στιγμή. Επειδή αυτό που είπατε, επειδή έχετε πολλών ερμηνεών. Εσείς είπατε ότι οι πολίτες θα προσδιορίσουν το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει αυτό, δεν είναι μία.

0: αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι. Γιατί μπορεί να είναι το Πασόκ, μπορεί να είναι ο ένας, μπορεί να είναι. Μην το εξειδικεύουμε.
1: Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν σας στέλνουν αυτοί οι δύο. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας λέει δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και το Πασόκ δεν συνεργαζόμαστε με εσάς. Άρα και να θέλετε, τι θέλουν εκείνοι.
0: Οπότε οι πολίτες θα το λάβουν υπόψη τους αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Ότι κάποιοι δεν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με εμάς που είχαμε πάντα κουλτούρα συνεργασιών και το έχουμε αποδείξει, θα το βάλει στο ζύγι πηγαίνοντας προς τις εκλογές και θα πει: αυτός δεν θέλει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Παρότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται τη δημοσκοπή μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή στην ουσία ήδη μας λέει ο λαός ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, ήδη λέει ο λαός ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ήδη λέει ο λαός ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και υπάρχουν τώρα κόμματα που σου λένε ότι εγώ δεν πάω. Θα αξιολογηθεί και αυτό από τους πολίτες. Θα το θέσουμε και εμείς ως δίλημα εν ώψη των εκλογών. Τι λέει τώρα και ο Μητσοτάκης, σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος θα πάει να κληθεί να πάει στις εκλογές.
1: Ναι, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν λέτε οι πολίτες θα δείξουν το δρόμο για την επόμενη κυβέρνηση, εάν οι πολίτες δείξουν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και δεύτερο Τσίπρας, δεν θα κυβερνήσετε με το τέταρτο ή το πέμπτο. Πάντως, επίσης υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Μια στιγμή.
0: Είναι υποχρεωτικό να κυβερνήσετε το δεύτερο κόμμα.
1: Θέλετε. Συνήθως δεν κυβερνάτε με το πέμπτο. Αλλά πέραν αυτού, μπορείτε να μου πείτε. Πείτε ότι έχετε δίκιο. Μπορείτε να μου πείτε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα. Από τα υφιστάμενα. Βάλτε μέσα και Τσίπρα και Χαριστιανού που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Δεν βλέπω κανένα.
0: Ακούστε.
1: Ούτε εσύ βλέπετε κανένα.
0: Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα συνεργασιών και έχει συγκυβερνήσει με ποιον.
2: Ναι, κουλτούρα έχει, αλλά με ποιον μπορεί να συνεργαστεί.
0: Όταν,
1: κουλτούρα
0: λοιπόν,
1: έχει, εταίρο δεν έχει.
0: Όταν θα γίνουν οι πρώτες εκλογές και ο κόσμος θα έχει πει κάτι με την ψήφο του, όποιο κόμμα θέλει να πάει εναντίον αυτό που θα έχει πει, ο κόσμος, θα το κάνει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα ποσοστά του 23 όσον αφορά να προχωρήσει αυτοδυναμία. Αυτό βέβαια είναι υποαίρεση πολλών πραγμάτων, με την έννοια είναι το έργο που πρέπει να συνεχίσουμε και τα διλήμματα που θα βάλουμε και τις πολιτικές που ακόμα θα αναπτύξουμε και αυτά που θα βγουν για την επόμενη τετραετία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα ανεβάσει το δείκτη και το ποσοστό να πάμε προς την αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, και υπό μία έννοια είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, θα μπορούσα να σας πω εγώ, εκεί λοιπόν πάλι θα έχει στείλει ένα μήνυμα ο κόσμος. Και θα μας οδηγήσει, θα δώσει τις εξελίξεις. Ο ίδιος ο κόσμος, εγώ αυτό που λέω, χωρίς να κάνω ειδικότερα, θα πάμε τον Τζίπρα, θα πάμε το Πασόκ, ποτέ δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Αλλά ο κόσμος θα δείξει πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό λέω. Ότι όταν θα αποτυπωθεί αυτό το βράδυ των εκλογών, και καλή ώρα πρωτοθώς θα είμαστε εδώ, τα συζητάμε, και θα με ρωτήσετε, κύριε Καραγκούνη, τώρα που είστε, ξέρω εγώ, κοντά στο 35, ή κύριε Καραγκούνη, που είστε κοντά στο 35, και θα μου τα πείτε. Και εγώ θα σας εξηγήσω εκείνη τη στιγμή. Να τι είπε ο λαός. Να τι θέλει ο λαός. Αν ο λαός έχει βάλει τη Νέα Δημοκρατία με 15 μονάδες διαφορά μπροστά, συγγνώμη τώρα κάνω μια υπόθεση εργασίας, αφού έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχει πει ο κόσμος τότε? Θα έχει πει να πάει ο Τσίπρας με το Πασόκ να κάνουν συγκυβέρνηση με την Κωνσταντοπούλου?
2: Ναι, αλλά υπάρχει
0: πει...
2: το αγκάθι που λέει ότι με κάποιον πρέπει να κυβερνήσετε αν δεν είστε αυτοδύναμοι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένα αγκάθι
0: να
2: αυτή τη στιγμή.
0: Στην αυτοδυναμία. Αν είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία, κάποιο από τα κόμματα, αφουγκραζόμενο το τι έχουν πει οι πολίτες, μπορεί σε μια διαδικασία. Δεν το ξέρω. Είναι πολύ υποθετικά αυτά που συζητάμε. Καλά κάνουμε και τα συζητάμε όμως, έχετε δίκιο. Γιατί οι πολίτες εν ώψη των εκλογών πρέπει να ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Προφανώς. Mm-hmm. Όπως και αξιολογούν ότι κάποιοι λένε ότι με τη Νέα Δημοκρατία εγώ δεν συγκυβέρνω σε κάθε περίπτωση. Όχι ότι θα το χρειαστούμε, επαναλαμβάνω, σας το λέω από τώρα, δεν θα το χρειαστούμε. Αλλά αξιολογείται και αυτό όταν βγαίνουν και λένε. Πολύ πιο εύκολα, ξέρω εγώ,
2: αξιολογείτε
0: να...
2: διπλά, κύριε Καραγκούνη, έτσι, γιατί έχουμε έτσι δει πολλά και έχουμε δει πολλά να αλλάζουν και μετεκλογικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που λένε κάτι προεκλογικά, ενδεχομένως πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτό και το λέω προς πάσα κατεύθυνση.
0: Σωστά, σωστά. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποδείξει ότι κάνει το αντίθετο. Αυτό το οποίο λέει το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο στόχος εννοώ. Είναι και ένα αυτοδυναμία και το πιστεύω αυτό. Μάλιστα, θυμάστε και Τσαβελάκη, νομίζω και μαζί το είχαμε πει. Τότε που δίναν 32-33, εγώ έλεγα να πάρει 40%. Θα δούμε τώρα τα διλήμματα πώς θα προχωρήσουμε.
1: Είπατε κάτι πριν, κύριε Υπουργέ, το οποίο το κράτησα για να σας ρωτήσω. Είπατε, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση, δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Συμφωνώ. Είναι δικό μας πρόβλημα των πολιτών. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, όχι εσείς. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα που συγκρούονται μεταξύ τους. Και εδώ θα σας πω τη γνώμη μου για να απαντήσετε ότι δοκιμάζεται η ωριμότητα του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ένα νόμο με επιλογή του Πρωθυπουργού, ο οποίος δείχνει συνεργασίες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος δεν έχει τα μπόνους

0: είχαν προηγούμενοι νόμοι. Άρα ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το πρώτο κόμμα να είναι αυτοδύναμο. Έχουμε λοιπόν ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και ένα πολιτικό προσωπικό με την καλή έννοια που δεν δείχνει, που γυρίζει την πλάτη στις συνεργασίες. Δηλαδή, αν ρωτήσω εσάς και οποιονδήποτε από εσάς, υπουργό, τον πρωθυπουργό, δεν θα μου πει ένα κόμμα που τώρα μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ρωτούσα πριν τον κύριο Τσουκαλά στη τηλεόραση. Κανένα.
1: Ναι.
0: Ρωτούσε τον κύριο Φάμελο. Έλεγε ένα ενωτικό το οποίο ενωτικό πάει αυτό. Κατέρευσε, μας είπε ο Φωνικολάκου δεν υπάρχει Τσίπρας. Η Νέα Αριστερά λέει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης φύγεται ώστε να πάτε στον Τσίπρα. Έχουν ίδιο τρεις πίσω. Πάει η Νέα Αριστερά. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κόμμα που να συνεργάζεται με κανένα κόμμα. Πώς γίνεται λοιπόν, είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα των πολιτών ότι έχουμε ένα νόμο που δείχνει συνεργασίες και κόμματα τα οποία απεχθάνονται τις συνεργασίες.
2: Είναι και δικό μας πρόβλημα ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή πολλές φορές.
0: Κυβερνηθεί η χώρα. Θέλουμε κυβέρνηση και ισχυρή είναι κυβέρνηση.
1: Είναι ένας νόμος που έχει τον πόνους και είναι αρκετό τον πόνους, βέβαια λίγο πιο αναλογικό προφανώς.
0: Πολύ και δύσκολο.
1: Α, όχι, μην το λέτε.
0: Θέλει 38%. Λέτε. Δεν είναι εύκολο 38%.
1: Ναι, μην το λέτε. Λοιπόν, ειδικά όπως είναι τα πράγματα, σας είπα 41% έφερε Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τότε μας λέγανε αυτό που μας λέγανε. Λοιπόν,
0: αλλά αυτό αφήστε το. Για να θρήσω, λέτε εσείς 41. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει θα κερδίσουν μια μονάδα με μια ψήφο διαφορά. Ο κύριος Τσίπρας λέει πρωτάθλημα.
2: Ο κύριος Χριστιανού λέει ότι θα είναι πρώτη.
0: Ναι, και ο κύριος Βελόπουλος που το πρωί πρώτο. Άρα έχουμε πέντε πρωτάθλημα.
2: Έχουμε πέντε που θα είναι πρώτη.
1: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα στα πουλιά και γενικά το λέω σε εσάς που έχετε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Αν πάτε πίσω στον χρόνο και δείτε προεκλογικές, μάλλον το τι λέγανε τα κόμματα προεκλογικά και μετά υπήρξαν κυβερνήσεις συνεργασίας. Και στο 12 και όποτε και να βάλετε πίσω και όποτε έγιναν συνεργασίες στην Ελλάδα. Πήγε περίπτωση ποτέ κόμμα να πει νωρίτερα θα συνεργαστεί με κάποιον.
0: Τώρα μου θυμίζει τον κύριο Γιαννούλη που τον είχαμε χθες και του λέγαμε: συγγνώμη, ο Τσίπρας λέει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά. λέω: δεν υπάρχει κανείς να συνεργαστεί μαζί σας. Λέει: θα ανατραπούν αυτά.
1: Ναι. Ωραία. Θυμάστε
0: εγώ λέω αυτά που ακούω τώρα.
1: Να υπάρχει συγκυβέρνηση και προηγουμένως κάποια από τα κόμματα να πούνε ότι θα συγκυβερνήσω και θα αποτελέσω.
0: Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε.
1: Συγγνώμη τώρα για την έκφραση δεκανίκη του άλλου.
0: Ναι. Το χάσμα που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει χάσμα. Χάσμα.
1: Προσέξτε. Λέω το εξής. Το χάσμα που μου λέτε και μου περιγράφετε εσείς, εγώ θεωρώ ότι είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα το κάνουμε πολύ. Θα το τονίσουμε πάρα πολύ και θα το κάνουμε πολύ καθαρό στον κόσμο. Ότι κοιτάξτε, αυτό το οποίο ως άρνηση και μάλιστα κόμματα που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, πολύ πιο εύκολα θα μπορούσαν να κάνουν και να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους όρους που Φερρυπίν χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, παρά να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία που είναι 15 μονάδες μπροστά. Όλα θα τα αξιολογήσει ο κόσμος. Και εμείς θα το κάνουμε καθαρό αυτό. Ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν καθαρές λύσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη γεωπολιτική, θα έλεγα.
2: Θα το κάνετε καθαρό, εννοείται προεκλογικά, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή, θα παίξετε αυτό που ακούμε, θα παίξετε το χαρτί, ας πούμε, ότι να το πω έτσι, το Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό εννοείται.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, επαναλαμβάνω. Σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι Μητσοτάκης και άλλη επιλογή. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το.
2: Ναι, αλλά τους παρουσιάζεται ως ότι δηλαδή, η μόνη λύση σταθερότητας είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως ο κόσμος σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει ότι είναι λύση σταθερότητας.
0: Σε αυτό ξέρετε τι απαντάει.
2: Ναι, αλλά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι δημοσκοπήσεις δεν σας βγάζουν και τόσο μπροστά. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος σε πάρα πολλά θέματα. Ότι ένας στους δύο και παραπάνω είναι δυσαρεστημένος όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το πώς έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Είναι ευχαριστημένος. Και ο άλλος τους ένας στους δύο είναι επίσης ευχαριστημένος.
2: Ναι,
1: και
2: αλλά πιάνει γύρω στο 70% κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Καραγκούνη, που σας βάζουν αρνητικό πρόσημο στο πώς έχετε αντιμετωπίσει επιμέρους θέματα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 40%, είναι 38%, είναι 35% όταν μάλιστα εκλέγεται. Υπάρχει και ένα 65% ή ένα 70% ή ένα 55% που είναι και απέναντι. Λογικό είναι. Λογικό δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα, όπως το αξιολογούν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και όποτε έχουν στηθεί κάλπες, άλλα δείχνουν στο τέλος της ημέρας.
2: Δηλαδή, κάποιος που είναι δυσαρεστημένος με όλα αυτά θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε. Κάποιος που είναι σε αυτό το 70% της δυσαρέσκειας όσον αφορά θέματα δικαιοσύνης, όσον αφορά θέματα ακρίβειας, θα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ κρατάω καταρχήν την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου. Μαζί με την εκτίμηση, αυτή τη στιγμή μας δίνουν στο 32. Και παραλαμβάνω, έχουμε μπροστά μας να θέσουμε αυτά τα διλήμματα και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο τι πρόκειται να κάνουμε εμείς και σίγουρα τι δεν πρόκειται να κάνουν οι άλλοι και ποιο είναι το δικό μας πλεονέκτημα απέναντι των άλλων. Και όταν θα φτάσουμε σε εκλογές, καλή ώρα, τον Μάρτιο-Απρίλιο του 27, εκεί τα πράγματα θα γίνουν απόλυτα ξεκάθαρα σε όλους και εκεί ο κόσμος θα αποφασίσει. Θέλει να μπει σε περιπέτεια όπως τώρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η Βαβέλη στην αντιπολίτευση, ή θέλει κάτι πιο καθαρό και κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Ξέρετε, η αντιπολίτευση απαντά σε εσάς. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ίσον χάος. Άρα αυτή είναι η απάντηση.
1: Αλλά εντάξει, τώρα τα έχουμε ακούσει αυτά και παλαιότερα κτλ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Αφού ο Μητσοτάκης είναι το χάος με το 30 και το 32%, η δεύτερη επιλογή που είναι στο 15% και στο 13% είναι το καταπληκτικό και ξέρω εγώ η σταθερότητα και η ασφάλεια και η σιγουριά.
0: Βάζουμε άνω
1: τελεία. Με 13%.
0: Πρέπει να κλείσουμε, λοιπόν, θα το συνεχίσουμε τους ή άλλους, κύριε Καραγκούνη. Νομίζω μόλις το τρέιλερ κάναμε τις επόμενες συζητήσεις. Θα έχουμε και εικόνα Τσίπρα και θα επανέλθουμε για να τα σχολιάσουμε συνολικά.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα
2: πολύ.
0: Ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υπουργός Εργασίας, ήταν μαζί μας. Μαρία Ψάλτη, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
4: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Βλέπω τα νεότερα στοιχεία για την πρόγνωση το τρίμηνο του Άγιου Πνεύματος Λουκία. Να σου πω ότι γενικά είναι πιο μαζεμένοι οι μετεωρολόγοι. Στην αρχή μιλούσαν για ένα δεκαήμερο με άστατο
2: είδες
0: καιρό.
2: Το έλεγα.
0: Ω τα μέσα τη άλλη εβδομάδα.
2: Εγώ τελικά θα πέσω.
0: Είσαι υπέρ των ανατροπών.
2: Ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών.
0: Λέει,
2: ναι, είμαι υπέρ των ανατροπών.
0: Λοιπόν, θα είναι ένα τρίμερο με αστάθεια. Είναι τρίμερο με καλοκαιρινό καιρό, με τριαντάρια, ό,τι πρέπει για παραλία. Θα έχει όμως και την αστάθεια. Πάρτε και μια ομπρέλα καλού κακού. Ή καθίστε κατά την ομπρέλα τη παραλία.
2: Μην τον ακούτε, θα είναι καλός ο καιρός.
0: Θα έχει τις τοπικές βροχές. Αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Πάμε ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την άλλη πλευρά, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, και μετά με την Τέτα.
2: Τέτα,
0: Real FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα σε Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί 39. Περισσότερα στο nikos.gr. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Το Πασόκ δεν δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση, αλλά για να πετύχει την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε στον Real FM βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη. 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός σύγκρουσης σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Ο οδηγός επιχείρησε να διασχίσει φυλασσόμενη διάβαση 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός προκρίθηκαν πριν από λίγο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 σετ κέρδισε Μαρία Σάκαρη την Τσέχα νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη Λίντα Νόσκοβα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ, ενώ ο Έλληνας τενίστας είχε κερδίσει το πρώτο. Περισσότερα στο φίλαθρος.gr.
4: Real Weather.
6: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επιστρέψαμε. 6 λεπτά Michael μετά τις 4. Έτσι, Michael Jackson. Γραφέ 97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Δήμητρα Πανανού, Μαρία Ψάλτη, Φράνσις Παράσχη. Όλη η γυναική ομάδα. Και τι έχω γυναίκες.
1: Πάντα, δεν ξέρω, είσαι τυχερός.
0: Εδώ είσαι έχω τυχερός. 3. Στην τηλεόραση έχω 11.
1: Ω, Παναγία μου.
0: Έκανα, θέλω να.
1: Είσαι μόνος με 11 γυναίκες.
0: Μόνος. Γυναίκες είναι,
1: γιατί οι γυναίκες είναι παραγωγή, ικανότατες πρώτα απ' όλα.
0: Η Μίνα, σκηνοθέτες, όλοι σκηνοθέτες.
1: Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα για τις διακοπές, έτσι.
0: Α, για τις διακοπές, είναι το θέμα της ημέρας.
1: Για τις διακοπές. Εδώ μας λέει ο Νίκος, συνονόματό σου, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, παίρνει την οικογένεια και πάει στο σπίτι του παππού στο χωριό. Τρώει οικογένεια σπίτι όπως και στην Αθήνα, πάει σε ελεύθερη παραλία με καφέ και τοστάκι από το σπίτι και τα μόνα έξοδα είναι η βενζίνη και τα διόδια.
0: Ναι, έτσι πας. Έτσι όντως πας διακοπές, αλλά ξέρεις.
1: Δεν το λες, λέει, και διακοπές, αλλά είναι αυτές που κάνουν οι περισσότεροι τυχεροί Έλληνες.
0: Ναι, διότι αν πρόκειται
1: να πληρώσεις. Δυστυχώς έτσι μας κατάτησαν κατά λύκη.
0: Έστω και τα απαραίτητα, πραγματικά δεν βγαίνει ο μήνας. Δηλαδή, όταν γυρίζεις πίσω, σε περιμένουν υποχρεώσεις του υπόλοιπου μήνα, οι οποίες δεν, ξέρεις, δεν σβήνονται.
1: Δυστυχώς σε περιμένουν εκεί, γυρίσεις, σε κοιτάνε στη γωνία, στο τραπέζι ή κάτω από το σπίτι, ξέρεις, κάτω από την πόρτα.
0: Σούπερ μάρκετ, δίδακτρα, δόσεις, φαγητό, όλα.
1: Φορεία.
0: Ναι. Και θα πρέπει
1: μην το ξεχνάμε
0: και
1: αυτό, έμφυα, τέτα που μπορεί να έρθει.
0: Ας το τέτα. Αλλά εγώ θα επιμείνω, επειδή λέει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το οποίο είναι το πιο, ξέρεις, το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, είναι το πιο συντηρητικό από όλες τις ενώσεις καταναλωτών. Δηλαδή, πιο κοντά στην κυβερνητική πολιτική. Δεν λέει ακραία πράγματα. Άρα, για να λέει το ΙΕΛΚΑ ότι ένας στους δύο μόνο μπορεί να πάει διακοπές, σκέψου ποια είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, το ΙΕΛΚΑ μιλάει για αυξήσεις 2% στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Είναι 2% αυξήσεις στα ράφια.
1: Παραπάνω. Το λέμε κάθε μέρα. Δεν έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Είναι ότι δεν είναι 2% μόνο.
0: Πολύ συντηρητική η προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, είναι, ξέρεις, μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο διακοπές. Διακοπές είναι ένα κομμάτι, είναι 10 μέρες το χρόνο. Και άντε και πήγες μια εβδομάδα διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Τις άλλες 50 τόσες που κάθεσαι εδώ. Το πρόβλημα, Λουκία, είναι ότι όλο και περισσότεροι αναγκάζονται λόγω των αυξημένων τους υποχρεώσεων να έχουν δύο δουλειές. Έχουν δύο παιδιά και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και δεν τους περισσεύουν χρήματα να κάνουν τίποτα παραπάνω από τα απαραίτητα. Δηλαδή, υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν περισσεύουν ούτε για να πας διακοπές, ούτε βόλτα, ούτε να βγεις έξω να φας, ούτε να διασκεδάσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι μόνο να σε φτάνουν τα χρήματα για το σούπερ μάρκετ, να ζεις κιόλας. Δεν γεννηθήκαμε για να τελειώσει η ζωή μας, λογαριασμοί, σπίτι,
1: ακριβώς, και
0: δουλειά,
1: τίποτα,
0: σούπερ
1: μάρκετ. Και να μην μπορούμε μετά, όταν έχουμε άδεια, να μην μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι δίπλα, να έτσι, το πω εγώ έτσι.
0: Έτσι. Κάποτε θυμάσαι, έλεγε, πάω με ταξίδι στο εξωτερικό. Πού να πας ταξίδι στο εξωτερικό? Και εκείνο το μήνα που θα πας ταξίδι στο εξωτερικό, τι θα τρως? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι, ξέρεις, ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και ένα μεγάλο θέμα που συζητούσα πριν και το είπα στον κύριο Καραγκούνη και θέλω να σου το πω πιο αναλυτικά. Είναι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν νομίζω ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι να δεχθούν, γι' αυτό και πάρα πολλοί γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική συνολικά ή την ημέρα των εκλογών δεν σηκώνονται από τον καναπέ και έχουμε τόσο μεγάλη αποχή. Είναι ότι το πολιτικό προσωπικό είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα της χώρας. Όχι για να λέει ο καθένας ότι είναι μοναδικός και να τσακώνονται με τους άλλους. Δεν είναι όλοι οι άλλοι άχρηστοι και μόνο το κάθε κόμμα είναι χρήσιμο, Λουκία. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Θεωρώ ότι κάθε κόμμα έχει καλά και κακά. Και υπάρχουν πάντα στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, πεδία συνεννόησης. Εγώ λοιπόν απαιτώ από τους πολιτικούς μας να βρουν όχι αυτά που τους χωρίζουν, αλλά αυτά που τους ενώνουν. Γιατί βαριέμαι όλη την ημέρα κάνοντας 4 ώρες το Open και 2 ώρες εδώ πολιτική συζήτηση, ναι, να ακούω τους πολιτικούς να βρίσκουν μόνο αυτά που τους χωρίζουν.
1: Αυτά. Και όλοι να μην παίρνεις καμία απάντηση.
0: Σε κάθε
1: όπως
0: κόμμα,
1: και εγώ
0: όλοι
1: οι
0: άλλοι είναι άχρηστοι,
1: ναι,
0: και εκείνοι είναι καλύτεροι. Ναι. Και το λέω αυτό και στον κύριο Τσουκαλά που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στον εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
0: Ξέρετε, η συνήθις κατηγορία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλησπέρα.
0: Η συνήθις κατηγορία σε εισαγωγικά από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση και ειδικότερα προς το Πασόκ είναι ότι είστε τοξικοί. Δηλαδή ότι σας φταίνε όλα. Εγώ προηγουμένως μιλούσα με τον κύριο Καραγκούνη και η Λουκία Γκάτσου το ίδιο. Και του έλεγα, έρει ο κύριο Καραγκούνη, πιστεύω ότι θα έχουμε αυτοδυναμία και θα κυβερνήσουμε εμείς. Μάλιστα, λέω, και αν δεν έχετε, θέλετε να μου πείτε ένα κόμμα με το οποίο μπορείτε να συμπράξετε? Κανένα. Θέλετε να μου πείτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία, με ποιο είναι κοντά? Με κανένα. Είστε εσείς? Όχι, αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Τσίπρας είναι, ούτε προφανώς ο Μητσοτάκης είναι, ούτε ο Βελόπουλος είναι, ούτε η Κωνσταντοπούλου είναι. Θέλετε από τους υπόλοιπους να μου πείτε έναν, και εγώ λέω, σε έναν νόμο, ο οποίος εκλογικό νόμος πρόχνησε συνεργασίες και συνενέσεις. Οι πολίτες απαιτούν να βρουν τα κόμματα αυτά που τους ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να ακούμε όλους σας να λέτε ότι εσείς είστε οι καλύτεροι και όλοι οι άλλοι είναι επικίνδυνοι για τη χώρα.
2: Η ερώτηση είναι σε μένα σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης.
0: Είναι σε εσά σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης και αυτό που σας προσάπτει ο Πρωθυπουργός. Ότι είστε τοξικοί και είστε και μία βαβέλ και είστε πάντα οι μονόχνοτοι, οι εκνευρισμένοι, οι θυμωμένοι, που δεν μιλάτε σε κανέναν. Το λέει τρεις φορές την ημέρα ο Πρωθυπουργός.
2: Πρώτα απ' όλα, η τοξικότητα δεν είναι το να σε φταίνει όλα. Τοξικότητα είναι να βουλιάζει στη λάσπη την πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία με συνέπεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Αντί να συζητάμε για τις μεγάλες διαφορές που έχουμε, τα προγράμματά μας, τις θέσεις μας για το στεγαστικό, τα δάνεια, την εργασία, τις συντάξεις, την ανάπτυξη, να συζητάμε μόνο και μόνο σκάνδαλα ή να έχουμε προσωπικές επιθέσεις ή να έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται χωρίς κανένα όριο στον οποιονδήποτε και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Τοξικότητα είναι να επιλέγεις προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ομάδα αλήθειας, για να είναι οι φορείς πολιτική σου και να προχωράς στη δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων σου. Τοξικότητα είναι να έχεις συνεργάτες στα Υπουργεία, ανθρώπους που έχουν λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι καταδικάστηκαν για συκοφαντία. Τοξικότητα είναι εσύ ο ίδιος να έχεις υπουργούς, οι οποίοι λένε ανεπιφρίαστα ψέματα και συκοφαντούν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Για να ξεκαθαρίσουμε τι είναι τοξικότητα. Mm-hmm. Ότι ο φορέας στην πολιτική ζωή του τόπου είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι ρήμιν του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει ένας αυτονομημένος μηχανισμός. Ο εγκέφαλος αυτής της διαδικασίας είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθεί απλά να φτύρει τον πολιτικό αντίπαλο που φοβάται πετώντας λάσπη. Περιφέρουν τον ιό της λάσπης και μολύνουν την πολιτική ζωή του τόπου.
0: Στον αντίποδα είπε για εσάς ο Πρωθυπουργός, για εσάς και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, χωρίς να σας κατονομάσει, ότι υπάρχουν θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν όλο και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, η οποία έχει ένα και μόνο κοινό τόπο, η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Το
0: μόνο που κάνετε όλη μέρα είναι καταγγελία.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό, κύριε Τσουκαλά. Η κυρία Σδούκου σήμερα σας κατονόμασε και είπε ότι έχετε πάρει ο ΠΑΣΟΚ, ότι έχετε πάρει διαζύγιο με το κέντρο και έχετε γίνει ουρά της αριστεράς και όλα αυτά μετά το γεγονός ότι ψηφίσατε παρόν όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα.
2: Δεν ήξερα ότι το κέντρο είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύς και ο κύριος Πλεύρης. Δεν ήξερα ότι το κέντρο είναι η ακροδεξιά και ο φανατισμός. Νόμιζα ότι το κέντρο είναι η μετριοπάθεια, η λογική, η σύνεση και η προστασία των θεσμών. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μόλις προχθές την Πέμπτη επέλεξε χωρίς αιτιολογία να συγκαλύψει ένα σκάνδαλο όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και να μην διαρευνηθούν οι υπουργοί, τους οποίους δεν ζητούσε το ΠΑΣΟΚ να διαρευνηθούν, ζητούσε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία την Παρασκευή προσπάθησε να ενταφιάσει την έρευνα για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών χωρίς καμία αιτιολογία, δεν μπόρεσε να απαντήσει για ποιο λόγο 120 το όριο το 22 ενώ το 25-2026 να είναι 151 και μια κυβέρνηση όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διάβημά της ετήθηκε το να ενεργοποιηθεί ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου, είπε δηλαδή ότι ορμπανοποιείται η χώρα, ότι εμποδίζονται οι δικαιωματικοί θεσμοί οι Ευρωπαϊκοί να κάνουν έρευνα και ότι αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μείωση κονδυλίων για το κράτος πρόνοιας. Τώρα, σε αυτά πρέπει να απαντήσω σοβαρά ποιος είναι θεσμικός και ποιος δεν είναι θεσμικός.
0: Για τον κύριο Στουρνάρα.
2: Υπάρχει
0: κριτική ότι εσείς ξέρετε, τον προτείνατε και τώρα ψηφίσατε παρόν. Ενώ είναι δικό σας.
2: Εμείς έχουμε μία αρχή. Όχι ισοβιότητα σε δημόσιες θέσεις. Και το κάναμε πράξη πρόσφατα και στο συνέδριο μας. Πάραμε θητείες. Εμείς δεν συμφωνούμε να υπάρχει το ίδιο πρόσωπο στην ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδας για 18 χρόνια.
0: Τόσα θα μείνει αν εξαντλήσει την τρίτη εξαετία, ναι.
2: Και θα κάνει το ρεκόρ σε όλο το ευρωσύστημα. Mm. Ωραία.
0: Άρα ο λόγος είναι η μακροβιότητα, δεν είναι η καταλληλότητα.
2: Ο κύριος Στουρνάρας έχει διαδραματίσει στο παρελθόν έναν ρόλο υπέρ της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Mm. Τον είχαν στηρίξει σε αυτές τις επιλογές. Ξέχωρα λοιπόν από αυτό, βέβαια σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας ελλιπής έλεγχος εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδας των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών, των funds και των services. Και βέβαια τον άκουσα χθες στην τοποθέτησή του να λέει ότι πράγματι πρέπει να νομοθετηθεί η διαδικασία απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά να το πασώ και φέρε τροπολογία. Πριν 20 ημέρες, δεν θυμάμαι δημόσια να την στήριξε και δεν θυμάμαι και την κυβέρνηση να την αποδέχτηκε. Mm. Άρα, όταν ο ίδιος ο Διευθυντής Τράπεζας Ελλάδας έχει μια θέση η οποία κατά τη γνώμη μας είναι σωστή, δεν την εκφράζει όταν πρέπει, η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται, ή η κυβέρνηση τον θέλει διακοσμητικό, ή ο ίδιος θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας πιο πολύ να υπερασπιστεί την δική του θέση. Χθες τη διατύπωσε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας, γιατί σε λιγότερες από 4 ώρες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του. Και ξέρετε, ήδη κυκλοφορούν δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ανεπίσημες, δεν μπορεί να μετρηθεί ένα κόμμα πριν παρουσιαστεί, που σας εμφανίζουν στην τρίτη θέση πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε μια χθεσινή τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, δείχνει τον κύριο Τσίπρα ως πιο βολικό αντίπαλο σε σχέση με εσάς στις εκλογές που έρχονται. Και θέλω να το σχολιώσει και για τον κύριο Τσίπρα και για την Μπαρτσελόνα που έχει υιοθετήσει, για την μπάλα με το κόκκινο, δεν κόκκινο, βυσσινή και το μπλε. Έχει βάλει και την πατρίδα στην εικόνα, στη βιτρίνα του κόμματος. Πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα, σας απειλεί?
2: Αν ήταν να ψηφίζουμε ομάδες, θα ψηφίζαμε Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει δείξει μας ότι νικάει, με την εκεί ομάδα μου, θα είμαστε σε αυτές τις επιλογές. Δεν πιστεύω στη μοδοσφαιροποίηση της πολιτικής.
0: Δεν σας λέω τίποτα, επειδή είμαστε όλοι Ολυμπιακοί αυτή τη βδομάδα, γιατί πήρε το Ευρωπαϊκό. Θα σας πω την άλλη εβδομάδα.
2: Δεν πιστεύω ούτε στη μοδοσφαιροποίηση.
0: Όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, η τελική του μπάσκετ.
2: Και εκεί θα δείτε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
2: Ούτε στη λογική του μάρκετινγκ. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση δύο κόσμων. Αυτόν που προσωπεί η κυβέρνηση και είναι οι λίγοι και ευνοημένοι, και αυτόν που προσωπεί το ΠΑΣΟΚ που είναι οι πολλοί και έως σήμερα δυστυχώς αγνοημένοι. Τα νοικοκυριά που δυνοπαθούν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τα βγάζουν πέρα, ο κόσμος που βλέπει την ενέργεια, το ρεύμα να κρυβαίνουν συνεχώς. Αυτή είναι η μάχη και αυτή η μάχη θέλει πολιτικές λύσεις. Δεν είναι μήλα και πορτοκάλια εδώ, ούτε είναι καλυστία. Εδώ έχουμε πολιτικές διαφορές.
0: Τον κύριο Τσίπρα πώς τον βλέπετε? Έχετε διαφορετικός από το 2015.
2: Δεύτερο. Τώρα. Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Οπότε και μόνο σας, έχουμε εδώ και μέρες, δεν είναι σημερινό.
0: Ναι.
2: Εδώ και εβδομάδες προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις και αποτελέσματά τους χωρίς να έχουν καν διενεργηθεί.
0: Ναι, γι' αυτό και δεν τις μεταδίδουν, γιατί υπάρχουν κανόνες διοντολογίας.
2: Δεν γίνεται. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει, η ευχή της να γίνει πραγματικότητα.
1: Άρα, ποια είναι η ευχή της, θεωρείτε, να μην είναι αντίπαλος ο κύριος Ανδρουλιάκης?
0: Ναι, δεύτερος ο Τσίπρας.
2: Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι αυτή η μάχη θα δοθεί σε μία, ενδεχομένως και σε δύο κάλπες. Δεν θέλει να βρεθεί στην δύσκολη για αυτήν θέση να αναμετρηθεί με ένα ισχυρό πάσο και στην πρώτη, αλλά κυρίως στην επαναληπτική κάλπη, διότι ξέρει ότι θα συντριβεί. Γιατί ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ, το ξέρουμε όλοι όσοι βλέπουμε στα κομματικά επιτελεία μετρήσεις, μπορεί δυνητικά να εισπράξει από μια πολύ μεγάλη περίμετρο που εκτείνεται από τα αριστερά έως και την κεντροδεξιά. Και προφανώς μπορεί να υπερισχύσει τη Νέα Δημοκρατία στον χώρο του κέντρου. Το άγχος που έβγαλε η κυρία Σδούκου, η συνεχής αγωνία να βγαίνει και να λέει η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟ χάνει το χώρο του κέντρου, είναι μια διαδικασία ιωνία αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Πιστεύουν ότι όσο το λένε θα γίνει πραγματικότητα, γιατί πραγματικά έχουν εντοπίσει ότι ο μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι? Ο κόσμος του κέντρου να κάνει την φυσική επιλογή.
0: Τον κύριο Τσίπρα μας το λέμε.
2: Σταθερότητα, ασφάλεια και μετριοπάθεια, ισχυρούς θεσμούς και οικονομία η οποία είναι συμπεριληπτική και διατηρήσιμη όσον αφορά την ανάπτυξη, να κάνουν τη φυσική επιλογή για αυτούς που είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα.
2: Το καταρχήν κόμμα το οποίο θέλει να ενώνει και όχι να διχάζει.
1: Κύριε Τσουκαλά, βλέπουμε όμως ότι και εσείς σήμερα βλέπω μία επίθεση του ΠΑΣΟΚ κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος είναι ο συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου του Τσίπρα. Και λέτε πως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ίδιος
1: ο κύριος Σιακαντάρη νωρίτερα έκανε μία ανάρτηση που έχει την απομαγνητοφώνηση των όσων είπε στην ΕΡΤ και λέει ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Και ότι ουσιαστικά δεν σας ενδιαφέρει πλέον η αλήθεια μπροστά στον πανικό των πρώτων δημοσκοπήσεων.
2: Μιλάμε για παλαιότερη ανάρτησή του, όταν πήραμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας. Είχε τότε κάνει μία ανάρτηση και διαφωνούσε με το ΠΑΣΟΚ. αποφάσισε τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ή έλεγε ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος, νομίζω, η αριστερά με τη δεξιά. Έχουμε διαφορετική άποψη, προφανώς. Γι' αυτό θέτουμε και το ερώτημα. Μήπως το πολύ μπλε στο χρώμα έχει και άλλους συνειρμούς. Δεν είναι όμως το μείζον ζήτημα, νομίζω, και είπε ο κ. Σακαντάρης. Θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς τι έχει να πει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εμείς
2: όμως δεν χάνουμε τον προσανατολισμό.
0: Έχει σημασία, επειδή ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός. Σωστά. Επειδή ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών, συνομιλητής. Δεν λέω εταίρος, δεν λέω συνομιλητής. Σε αυτή την φάση καταλαβαίνω ότι τα βέλη σας στρέφονται εξίσου προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα. Ή κάνω λάθος?
2: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Κάνω λάθος.
2: Τα βέλη μας είναι στην Δημοκρατία, όμως επειδή μου δίνετε την ευκαιρία. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ σε ένα σενάριο υποθετικό για το θέμα της συνεργασίας, στο οποίο άκουσα σήμερα την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είπε καμία συνεργασία ούτε με τα εκλογικά.
0: Μας το είπε την Παρασκευή.
1: Ναι, μας το είπε και σε
0: ένα. Καμία συνεργασία, με κανέναν, με κανέναν.
2: Να απαντά σε υποθετικά σενάρια, όπου οι υπόλοιποι έτσι κι αλλιώς τα κλείνουν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Άρα δεν υπάρχει καμία. Δεν καταλαβαίνω, ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει αυτόν ο οποίος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι αυτόν ο οποίος έχει κάνει επάγγελμα να χάνει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Απλά καταλαβαίνετε ότι η κυρία Κουφονικολάκου απάντησε σε αυτό, γιατί τη ρωτήσαμε και εμείς αν και με ποιους θα συνεργαστεί.
2: Ναι,
1: αυτό θέλω να σας πω, ότι εμείς κάνουμε μονίμως αυτή την ερώτηση και η απάντηση που παίρνουμε από όλους είναι καμία συνεργασία. Απλά επειδή το σύστημα είναι τέτοιο που η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται φικτή, γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε και ρωτάμε. Γιατί και ο κόσμος πρέπει να ξέρει από πριν.
2: Ισχυρό Πασόκ σημαίνει ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα απαλλάξει τη χώρα από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και γενικά από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην προλάβετε, θα μείνει στην αντιπολίτευση.
0: Θα σας το πω σημαίνει διαφορετικά. Ο κ. Μαρκόπουλος είπε σήμερα για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες, τον άκουσα, αλλά το έχει πει και τρεις φορές και τέσσερις, ότι το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο κ. Σπυρόπουλος εκεί στο πάνελ, ο πρώην γραμματέας σας, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, το οποίο δεν έχει αρχηγό. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αρχηγός που δεν έχει κόμμα.
2: Αφού το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που δεν έχει αρχηγό, γιατί λυσαλέα επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη? Δεν βλέπουν όλοι ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια δυσφήμισης, αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη? Ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό?
0: Γιατί
2: στάθηκε μόνος του απέναντι σε ένα καθεστώς.
0: Λέτε για τις υποκλοπές και όλα τα υπόλοιπα.
2: Γιατί βλέπουμε διάφορα συστήματα από τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Δημητριάδη, με εγκέφαλο του Μέγαρο Μαξίμου, οι επιθέσεις τους να είναι μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη? Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν έχουν καμία διάθεση αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα? Δεν είναι γιατί προφανώς.
0: Όχι,
2: δεν
0: είναι, μην το λέτε. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει στο στόχαστρο τον κύριο Τσίπρα και το σλόγγαν αυτή τη στιγμή σε όλες τις συζητήσεις: θέλετε 15 ή θέλετε 30. Αν θέλετε να γυρίσετε στο 15, που είπε ότι θα έκανε τις τράπεζες σε μια μέρα, μόλις
2: ναι,
0: ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ δεν βλέπω να ασχολούνται μαζί σας με τον Τσίπρα.
2: Δεν απαντάει στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Θέλει να θυμίζει το παρελθόν.
0: Α.
2: Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα. Ότι ό,τι μεταρρυθμιστική πνοή υπήρξε, εξεθυμάνει. Ελάχιστη υπήρξε, αλλά εξαπατήθηκαν πολλοί άνθρωποι. Γνωρίζει ότι πια έχει αποτύχει και στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι κοινωνικοί δείκτες είναι στα τάρταρα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης βαίνουν μειούμενοι. Οι επενδύσεις στο ίδιο, οι προβλέψεις είναι αρνητικές για το μέλλον. Και η μόνη μου δυνατότητα να κερδίσω ξανά είναι να διαλέξω αντίπαλο με τον οποίο μπορώ να στήσω πόλωση με βάση το παρελθόν.
0: Ενδιαφέρον έχει αυτό και θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στις επόμενες μέρες. Αυτό που λέτε.
2: Να πάμε σε
0: όταν μορφοποιηθεί και το κόμμα Τσίπρα.
2: Που να μιλάμε για το παρελθόν.
0: Ωραία. Μία φράση για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, γιατί και εκείνη μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Έχει επιλέξει μία ατζέντα υπερσυντηρητική. Νομίζω ότι ακουμπάει κυρίως στο μαλακό υπογάστριο ενός τμήματος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, υπερσυντηρητική λέτε, ότι είναι πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Δεν λέω πιο δεξιά, μπορεί να μην είναι πιο ελεύθερη. Ή να είναι πιο πολύ υπέρ των ανισποτήτων από την
0: Ελλάδα. Μπορεί να είναι πιο πατρίστης και οικογένεια.
2: Αλλά φαίνεται να έχει μια ατζέντα αφενός η οποία έχει μια μονομέρεια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Αφετέρου, φαίνεται στα ζητήματα των δικαιωμάτων ή αυτών των ζητημάτων να έχει μια συντηρητική, η οποία κυρίως ακουμπάει σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι συντηρητικό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία για την εκλογική μάχη. Είτε στηθούν οι κάλπες τον Οκτώβριο, είτε του χρόνου την άνοιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα. Λουκία, ετοιμάσου για τέτα τώρα.
1: Τέτα. Πάμε.
3: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θείε, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο, ρε

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Στύπου του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς.

0: στους 97,8.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 4. Ρίγραφαμε 97,8 και λέω Λουκία να αφιερώσουμε αύριο την εκπομπή ανεξάρτητα από τον κύριο Τσίπρα, το δεύτερο κομμάτι της, στο θέμα του τουρισμού.
6: Να φιλοξενήσουμε τον βλέπω από τα μηνύματα των ακροατών μας ότι τους ενδιαφέρει σήμερα και τους αφορά πάρα πολύ.
5: Να το ανοίξουμε αύριο, να δούμε όλη την έρευνα, πόσα χρήματα περισσεύουν, πόσα εξοδεύει ο καθένας, πόσα θα ήθελε και πόσα μπορεί να εξοδέψει και κυρίως πώς θα καταφέρνουν οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν διακοπές. Γιατί, ξαναλέω, το θέμα δεν είναι για μένα οι μισοί που δεν πάνε, το άλλο είναι οι μισοί πώς θα καταφέρνουν να πάνε διακοπές με τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Δεν λέω εκείνους που είναι. Κοίταξε, επειδή πολλές φορές ακούω, είναι γεμάτοι οι δημοφιλείς τουρενοί προορισμοί. Ναι. Ξέρεις πόσα κρεβάτια έχουν?
6: Εγώ να σου πω ότι έχουν.
5: Εγώ να σου πω κάθε υπερβολή ότι έχουν 100.000 κρεβάτια, που δεν έχουν προφανώς. Ναι, πόσο είναι το 1% των Ελλήνων?
6: Εγώ ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
5: Πόσο είναι το 1% των Ελλήνων?
6: Το 1% των Ελλήνων πόσο είναι?
5: 100.000. Αν λοιπόν το 1% έχει λεφτά να πάει διακοπές, στην Αράχοβα,
6: στο. Ναι, παιδί μου, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ότι γεμίζουν οι ορεινοί προορισμοί.
5: Αυτό?
6: Αλλά δεν είναι μόνο οι ορεινοί προορισμοί.
5: Όχι, επειδή το 1% των προορισμών το χειμώνα είναι γεμάτο, δηλαδή ο 1% έλεγε να πάει διακοπές, ότι υπάρχουν λεφτά.
6: Σημαίνει ότι υπάρχουν λεφτά? Όχι, δεν το λέμε πουδενή αυτό. Και ο κόσμος ιδανικά το καλοκαίρι δεν θα ήθελε να πάει σε ορεινό προορισμό.
5: Όχι,
6: θα ήθελε να πάει σε ένα νησί. Αλλά τα νησιά αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Εγώ μία έρευνα που έκανα, προσωπική έρευνα, μου πέσαν τα μαλλιά λίγο από τις τιμές.
5: Το ίδιο δωμάτιο. Μπορείς να βρεις το ίδιο δωμάτιο με 150 ευρώ τον Ιούνιο και με 350.
6: Και λίγο, παιδιά, όσους μας ακούνε, δηλαδή και όσοι έχετε ξενοδοχεία και λίγο κρατηθείτε λίγο, πραγματικά. Για τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα.
5: Το ίδιο δωμάτιο το οποίο το βρίσκεις τον Ιούνιο 150 ευρώ, το βρίσκεις τον Αύγουστο το ίδιο 350 ευρώ.
6: Και
5: εγώ
6: ρωτώ,
5: και η απάντηση είναι αφού τα δίνουμε, αφού έχει ζήτηση, θα βγάλουμε σπασμένα του καλοκαιριού 25 Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
6: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και λίγο τον άλλον που έρχεται.
5: Δεν είναι ιδρύματα.
6: Δεν είπα ότι είναι ίδρυμα, αλλά μην εσχροκερδούμε κιόλας. Α, έτσι, οκ.
5: Μην έρθετε, μην είναι σπίτι.
6: Μια χαρά. Τέλεια.
5: Εγώ δεν σου λέω αυτό. Σου λέω ότι πολλές φορές χαζεύω όταν έχω 2 λεπτά ελεύθερα για να ξεφύγω κάπως. Όπως κοιτάζω ένα site, έχει μια ωραία φωτογραφία ενός καταλύματος.
6: Ναι, και μπαίνεις
5: μέσα. Λοιπόν, καταπληκτικό αυτό στη Σύφνο. Ναι. Ή στην Πάρο, ή στα Φωνήσια, ακόμα και εκεί, στην Αντίπαρο.
6: Καλά, τα Φωνήσια και η Αντίπαρος έχουν γίνει τώρα, έχουν ανέβει
5: λοιπόν,
6: τρελά.
5: Και βλέπω κάτι καταπληκτικά, πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα.
6: Ακριβώς.
5: Και λέει αυτό το δωμάτιο 32 τετραγωνικά που έχει κάτι σαν γούρνα που το βαφτίζει πισίνα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: 1200 ευρώ την ημέρα.
6: Ναι, αυτά. Λέω, δηλαδή,
5: ποιος Έλληνας μπορεί να πάει,
6: λέω,
5: όχι για μία μέρα, να το σκεφτεί να περάσει απ' έξω. 1200 ευρώ την ημέρα και να λέει γεμάτο.
6: Ναι, εντάξει.
5: Ένα δωμάτιο 30 τετραγωνικά με μια γούρνα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι που το βαφτίζει πισίνα. Και είναι πάνω στην κορυφή του βουνού.
6: Μπορεί όμως ένας από το εξωτερικό να το έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Στο 1/3 της τιμής.
5: Πάμε τώρα στην τέτα. Ο κύριος, μιλάμε για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και τα στοιχεία που δίνει η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Διοκτών Ακινήτων, ότι με το νέο τρόπο που υπολογίζονται τα τέλη για τα ακίνητα στους λογαριασμούς του ρεύματος, έχουμε στην πραγματικότητα τριπλασιασμό. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Βάπας, Γενικός Γραμματέας Πομιδά. Καλησπέρα, κύριε Βάπα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
5: Και ο κύριος Παναγιώτης Παντελής, φοροτεχνικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικών και Φορολογικών Αναλύσεων. Κύριε Παντελή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές.
5: Λοιπόν, για να καταλάβω, κύριε Βάπα, θα ξεκινήσω από εσάς. Διότι μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχει στους λογαριασμούς του ρεύματος ο ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Και ξέραμε ότι είναι περίπου το 0,3 της χιλίης. Λέτε λοιπόν ότι με τους νέους αυτοί αντικαθίστανται από ένα φόρο που είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, γι' αυτό λέω ότι είναι ΤΕΤΑ, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, ΤΕΠΑ. Λέτε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο, αυτά τα δύο τέλη συνολικά μπορούν να φτάσουν μέχρι 1,05 της χιλίης φόρος σε κάθε λογαριασμό του ρεύματος επί της αντικειμενικής αξίας, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και τριπλό χαράτσι σε σχέση με σήμερα. Για εξηγήστε το, γιατί άλλα λέει ο Υπουργός Εσωτερικών.
7: Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε τον ίδιο συντελεστή που είχε ο συμπληρωματικός φόρος του έμφυα. Ενώ αυτή τη στιγμή ο ΤΑΠ είναι 0,35 της χιλίης, αφορά τους χώρους εκτός κατοικιών. Είναι 0,25 στις κατοικίες, είναι ακόμα λιγότερο. Στους περισσότερους δήμους είναι 0,25, 0,35 είναι για τα κίνητα των υπόλοιπων χρήσεων. Και ο φόρος ηλεκτροδούμενων χώρων, ο οποίος συνήθως είναι χαμηλός, είναι γύρω στο 0,3-0,4, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι πολύ χαμηλός. Καταργείται λοιπόν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ο ΤΑΠ και αντικαθίζονται από δύο νέα τέλη που το καθένα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο φόρων. Το καθένα φτάνει το 0,5. Άρα ξεπερνάμε λοιπόν το 1 της χιλής. Ουσιαστικά από εκεί που κάποιος πληρώνει για μια κατοικία 0,25 θα φτάσει να πληρώνει δύο τέλη από περίπου 0,5 της χιλής το καθένα, άρα μια τελική επιβάρυνση η οποία θα ξεπερνάει το 1 της χιλής. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος έμφυα, στη χειρότερη μορφή του, ο συμπληρωματικός φόρος του πρώτου έμφυα ήταν στο 1 της χιλής. Λοιπόν, ξεκινούσε από το 1 της χιλής. Γι' αυτό και τον λόγο λοιπόν έχουμε μιλήσει για έναν δεύτερο έμφυα, ο οποίος στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει μια πολύ σημαντική επιβάρυνση και θα δημιουργήσει και μια πολύ ισχυρή σύγκρουση στα θέματα αυτά μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών.
5: Εσείς επιμένετε ότι ο νέος φόρος που θα ισχύσει ο 1ος-1ου του 2027 θα είναι έως 1,5 της χιλής. Το λέω γιατί ο κύριος Λιβάνιος βγήκε σήμερα στην κρατική τηλεόραση, απάντησε και λέει ότι εδώ δεν πρόκειται για αύξηση, πρόκειται για μείωση. Δεν υπάρχει επιβάρυνση. Αντίθετα, για τους περισσότερους είναι μειωμένος ο φόρος.
7: Δεν ξέρω πώς το αιτιολογεί αυτό ο κύριος Λιβάνιος.
5: Ναι, να σας πω. Λέει, γι' αυτό το ρωτώ, θα μας πει ο κύριος Παντελής. Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη, πληρώνει ίδιο φόρο μια κατοικία 100 τετραγωνικά στο Κολωνάκι. Υπάρχει θέμα δικαιοσύνης. Και συνεχίζει λέγοντας ότι με την ενοποίηση των φόρων, στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, θα υπάρχει σημαντική μείωση που μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ για ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη.
7: Ούτε και αυτό ισχύει, διότι επειδή ο ΤΑΠ υπολογίζεται με βάση έναν τύπο που λαμβάνει υπόψη του την αξία του ακινήτου, επ' αυτού υπολογίζεται ο ΤΑΠ, δεν υπολογίζεται με άλλου είδους με άλλα μεγέθη, έχει μέσα και παράγοντα που σχετίζεται με την αξία, με την τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται, δεν πληρώνει το ίδιο ΤΑΠ ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην Κυψέλη με ένα ακίνητο που βρίσκεται στο Κολωνάκι. Γιατί ουσιαστικά λαμβάνεται υπόψη και η αξία του ακίνητου. Επομένως λοιπόν ούτε και αυτό είναι ακριβές που ακούστηκε. Στην πραγματικότητα η επιβάρυνση θα είναι σημαντική και ακόμα πιο σημαντική θα είναι οι τριβές που θα προκληθούν μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών, διότι ΤΑΠ αυτή τη στιγμή είναι ένας πάρα πολύ χαμηλός.
6: Αυτό εξηγήστε το μας λίγο. Εξηγήστε το μας.
7: Είναι ένας πάρα πολύ χαμηλός συντελεστής ο ΤΑΠ. Δημιουργεί ένα πάρα πολύ χαμηλό αποτέλεσμα, μια πολύ χαμηλή επιβάρυνση στον λογαριασμό της ΔΕΗ, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός, πληρώνεται κανονικά με τις συμφωνίες που υπάρχουν από τους ενοικιαστές, οι οποίοι εξοφλούν τον λογαριασμό τους και μέσα σε αυτό τις περισσότερες φορές συμπεριλαμβάνει και ο ΤΑΠ που κανέναν δεν προβληματίζει. Όταν τώρα τα τέλη αυτά τριπλασιάζονται, δημιουργείται μια πολύ σοβαρή φορολογική επιβάρυνση που κανείς ενοικιαστής δεν προτίθεται να καταβάλει και σωστά δεν θα προτίθεται να καταβάλει. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο νόμος προβλέπει ότι αυτό αφαιρείται από το μίσθωμα. Με αποτέλεσμα λοιπόν εκεί να υπάρξουν πάρα πολύ σοβαρές τριβές. Ο ΔΕΗ ιδιοκτήτης, ο οποίος αποβλέπει σε ένα συγκεκριμένο μίσθωμα που αυτό το μίσθωμα έχει συμφωνήσει και υπάρχει μια μισθωτική συμφωνία συγκεκριμένη, ξαφνικά θα δει ότι ένα μέρος του μισθώματος αυτού αφαιρείται. Άρα θα εισπράττει μικρότερο μίσθωμα.
5: Επειδή φύγαμε ένα θέμα, ποιος θα πληρώνει, εγώ επιμένω ότι ο κύριος Λιβάνιος, και θέλω την γνώμη του κυρίου Παντελή, Υπουργός Εσωτερικών, λέει ότι δεν υπάρχει επιβάρηση. Και αυτό που λέει υπομοιδά δεν ισχύει. Δεν είναι τριπλό το χαράτσι. Καταρχήν μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους για να σπείτε 100 τετραγωνικά. Τι φόρο πληρώνουμε.

0: Αν έχω από 0,30 μέχρι 0,70 και μάλιστα με τη διακριτική ευχέρεια των Δήμων για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και έχω και τον φόρο της περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Άρα μπορεί να υπερβεί το 1 της χιλή σε καθορισμό.
0: Ναι. Απλή πρόσθεση αριθμητική είναι, δεν είναι κάτι.
1: Τότε πώς ο κύριος Λιβάνιος λέει ότι θα είναι μικρότερο βάρος.
0: Δεν το ξέρω που βγάζει τα μαθηματικά ο κύριος Λιβάνιος και πώς έχει μάθει να κάνει την πρόσθεση, αλλά η διαδικασία είναι αυτή. Σε κάθε ακίνητο παίρνω την τιμή ζώνης, παίρνω τα τετραγωνικά μέτρα, το συντελεστή παλαιότητας ο οποίος καθορίζεται και εκεί επάνω πάω, πολλαπλασιάζω επί 0,35. Και όταν το πολλαπλασιάζω επί 0,70, το ίδιο ακίνητο, τα ίδια τετραγωνικά της ίδιας παλαιότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερος ο φόρος. Και επιπλέον προσθέτω με την ίδια λογική και αυτό το τέλος
1: περιφερειακής ανάπτυξης. Άρα θα πάει 1,05 από
0: 1,05.
1: Άρα έχει δίκιο ο Πομιδά, λέτε.
0: Ο κύριος Βάπας από την Πομιδά έχει και έχει δίκιο. Πρόσθεση κάνουμε. Mm. Δεν κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Και βέβαια... δεν είναι κάποιο σπουδαίο μαθηματικό συλλογικό.
3: Άρα θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Βάπας λέει το αντίθετο.
0: Όχι μόνο σημαντική επιβάρυνση, το ανέφερε προηγούμενο ο κύριος Βάπας, για φανταστείτε τις διαδικασίες των ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες για αυτή την επιβάρυνση σε ένα μισθωμένο ακίνητο. Τι άκρη πρόκειται να βγάλουν.
1: Λοιπόν, Λιβάνιος, η επιβάρυνση θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις. Η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 2-3 ευρώ στο λογαριασμό και σε ετήσια βάση σε 15 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία θα πληρώσει αρκετά λιγότερα. Δεν υπάρχει ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας με το νέο τρόπο υπολογισμού των τελών σε δήμους και περιφέρειες.
0: Χωρίς καμία παρεξήγηση προς τον Υπουργό, αυτά
1: σε εισαγωγικά
0: τα μαθηματικά με ξεπερνάνε τα μαθηματικά αυτά του κύριου Υπουργού. Δηλαδή, ειλικρινά.
2: Δεν μπορώ να αντιληφθώ κι εγώ πώς έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός και σίγουρα είναι απόλυτα ανακριβές. Το ανέφερε πριν και ο κύριος Παντελής πολύ σωστά αυτό που συζητήσαμε ότι. Λαμβάνεται υπόψη αυτή τη στιγμή τιμή ζώνης, άρα δεν στέκει το ότι ίδιο τα πληρώνει η Κυψέλη και το Κολωνάκι σε καμία περίπτωση.
3: Άρα ανάμεσα σε αυτά που λέει ο κύριος Λιβάνιος και αυτά τα οποία διαπιστώνετε εσείς, υπάρχει ένα χάος, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Ένα τριπλασιασμός υπάρχει για να είμαστε ακριβείς του πόρου από 0,35.
3: Το οποίο θα κληθεί να πληρώσει
1: ο
0: ιδιοκτήτης και θα μεταφερθεί στον ενοικιαστή. Ο οποίος ενοικιαστής θα πρέπει να το στείλει στον ιδιοκτήτη και δεν είναι αυτό. Σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς, αν δεν πληρωθεί αυτός ο φόρος, αυτό το τέλος τέλος πάντων, έχουμε διακοπή ρεύματος. Και όχι μόνο έχουμε διακοπή ρεύματος. Έτσι, μπράβο. Όχι μόνο έχουμε διακοπή ρεύματος, η επανασύνδεση γίνεται μόνο στην περίπτωση στην οποία αν έχει εξοπληθεί αυτός ο φόρος. Αλλιώς δεν γίνεται επανασύνδεση από το ΔΔΕ. Ο οποίος βεβαιώνει και το ποσό.
1: Επειδή μου αρέσει να μιλάμε με αριθμούς, θέλω να βοηθήσετε και οι δύο, μισό λεπτό. Μπορείτε να μας πείτε για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δώστε μας δύο παραδείγματα σπιτιών και τι τέλος καλούνται να πληρώσουν. Εγώ σας λέω τώρα είναι 10 και θα πάει 30. Αποδέχομαι τη δική σας λογική. Για τι φόρο μιλάμε, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή ένα μέσο σπίτι, τι τέλος πληρώνει ακινήτων μέσω το TAP και των ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω του λογαριασμού του ρεύματος.
0: Ένα δευτερόλεπτο, 100.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Κύριε Παντελή, που είσαι πιο έτσι πρόχειρος με τέτοιου είδους παραδείγματα.
0: 1,35 διά 1,000 ίσον. Θα πληρώσει 35 ευρώ με TAP. Ένα ακίνητο 100 τετραγωνικό καινούριο με 1,000 ευρώ η αντικειμενική.
1: Σε κάθε λογαριασμό, πολύ είναι και μηνιαίοι. 35 ευρώ το μήνα.
0: Όχι, είναι 35 ευρώ, αν να με διορθώσει ο κ. Βάπας, νομίζω ότι είναι 35 ευρώ.
2: Ετήσιο. Επιμερισμένο στου λογαριασμού του χρόνου.
1: Άρα 35 ωραία. Ευρώ ετήσιο για 100 τετραγωνικά καινούριο και λέτε
2: με
1: πάλι 105.
2: Ευρώ τιμή ζώνης με χαμηλή τιμή ζώνης.
0: Θα πάει 105 ευρώ.
1: Πολύ χαμηλή. 1000 ευρώ, εντάξει.
0: Εγώ, εντάξει σίγουρα,
1: άρα αν βάλουμε 2000 ευρώ είναι 70 ευρώ.
0: 70 ευρώ.
1: Ναι.
2: Το χρόνο επιμερισμένο στου λογαριασμού όλου του χρόνου.
1: Και το 70 γίνεται 210, λέτε
0: 210.
1: Εσείς.
0: Αυτό
1: εντάξει, είναι ζήτημα. Τα 70 γίνονται 210.
0: Αυτό 210. Ναι. Και σε τελευταία ανάλυση, ο ενοικιαστής, αν δεν τα βρει με τον ιδιοκτήτη, θα βρεθεί και χωρίς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό σε τρεις συνεχόμενες.
1: Κανονικά, ποιος πρέπει να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης, γιατί αυτό αντιστοιχεί στο ακίνητο. Και η κυριότητα είναι στον ιδιοκτήτη. Ο ενοικιαστής που πληρώνει το ρεύμα, ο ιδιοκτήτης.
2: Ο ιδιοκτήτης είναι ο τελικός υποχρέος. Ο ιδιοκτήτης.
1: Ξέρετε πολλούς ενοικιαστές να δίνουν το λογαριασμό αυτό στους ιδιοκτήτες, εγώ δεν ξέρω κανένα.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο TAP, επειδή είναι.

0: σε, όπως είπαμε, πάρα πολύ χαμηλός φόρος που δεν προβληματίζει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στην δυτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τα πληρώνουν οι νοικιαστές. Βεβαίως.
1: Δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Λέει, πλήρωσε 100 ευρώ ρεύμα. Δεν καταλαβαίνουν τι πληρώνουν.
0: Σε ένα πολύ ακριβό ακίνητο. Ναι, εντάξει, σε πολύ ακριβά ακίνητα επαγγελματικά με μεγάλες τιμές ζώνης που βγαίνει ο ΤΑΠ ένα σημαντικό ποσό. Ούτως ή άλλως ο μισθωτής το συμψηφίζει όταν το ποσό είναι μεγάλο. Αλλά όταν μιλάμε για μικρά διαμερίσματα, τώρα ο κ. Παντελής έφερε ένα παράδειγμα, μια ενός διαμερίσματος 100 μέτρα. Καλώς. Θα μπορούσε να είναι 20, 30 μέτρα, 40 μέτρα, 60 μέτρα. Ο ΤΑΠ είναι ακόμα λιγότερος. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο ποσό, δεν προβληματίζει τώρα σε κάθε λογαριασμό που μπορεί να βγαίνει μια διαφορά 2-3
1: ευρώ. Αν όμως λέτε είναι μεγάλο, είναι 200-300 ευρώ το χρόνο, εκεί θα τεθεί θέμα ποιος το πληρώνει.
0: Ούτως ή άλλως τίθεται θέμα.
1: Εκεί μπλέξαμε.
0: Κατά μίζωνα λόγο τίθεται τώρα θέμα, διότι αυτός είναι ένας πολύ μεγάλη επιβάρυνση που δεν έχει κανένα λόγο.
2: Πώς θεωρείτε ότι ποια λύση θα μπορούσε να βρεθεί, πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε από αυτό,
1: έτσι είναι ώστε
2: να
1: μην επιβεβαιωθεί,
2: γιατί είναι νόμος σε διαβούλευση. Έχετε κληθεί πρώτα απ' όλα οι φορείς όσον αφορά τη διαβούλευση να πείτε τη γνώμη σας, όπως γίνεται στις επιτροπές?
0: Συνήθως οι φορείς καλούνται έτσι όπως το είπατε εσείς. Καλούνται στις επιτροπές.
2: Στις επιτροπές,
0: δηλαδή,
2: αυτό θέλω να πω.
0: Στο στάδιο που ο νόμος θα μπει στη
2: Ακριβώς,
0: Βουλή.
2: Ακριβώς.
0: Ακόμα δεν είμαστε εκεί, είμαστε ένα στάδιο πριν από αυτό.
2: Ναι.
0: Θα τελειώσει η διαβούλευση και μετά θα έρθει στη Βουλή και προφανώς θα κληθούμε. Εμείς έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό για το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε ενδεχομένως να
1: πούμε
0: στο επόμενο χρονικό διάστημα τον κύριο Λιβάνιο. Εμείς έχουμε προτείνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια αύξηση λόγω της συγχώνευσης του ΤΑΠ με το φόρο ηλεκτροδούμενων χώρων, μπορεί αφού θα συγχωνευτούν και οι δύο φόροι το 0,35 να γίνει 0,5, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα μεγαλύτερο.
1: Πάντως, πραγματικά με εντυπωσιάζει, επειδή έχω μπροστά μου όλες τις δηλώσεις του κ. Λιβάνη στην κρατική τηλεόραση, η βεβαιότητα ειδική και της Πομιδά ότι είναι τριπλάσιο το χαράτσι και η βεβαιότητα του κ. Λιβάνη, γιατί ξέρετε, μπορεί να σκύψει κατά δύο, ότι είναι μικρότερος ο φόρος. Εκτός αν για άλλο πράγμα μιλάει ο ένας για άλλο άλλος. Γιατί εσείς μιλάτε για τρεις φόρους στην πραγματικότητα, δύο με τον τέταρτο τέλος τοπικής ανάπτυξης και έναν με το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Μιλάμε για τρεις φόρους.
3: Το νομοσχέδιο στη διαβούλευση είναι ένα και είναι αυτό που προβλέπει τα άρθρα του αυτού του φόρου. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, να το πω έτσι. Ό,τι προβλέπεται μέσα στο νομοσχέδιο.
1: Λοιπόν,
3: αυτό που είναι στη διαβούλευση.
1: Θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Λιβάνιο και θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, το καταλαβαίνετε και μας αφορά όλους. Και σίγουρα κανένα νοικοκυριό δεν αντέχει ακόμα ένα φόρο μεγαλύτερο για τα ακίνητα, έχοντας ήδη τον έμφυα και τόσες άλλες επιβαρύνσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα της Πομιδά, τον κύριο Αναστάσιο Βάπα, και τον κύριο Παναγιώτη Παντελή, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικών και Φορολογικών Αναλύσεων. Λουκία, έβγαλε άκρη?
2: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Θα το ξανανοίξουμε.
2: Θα το ξανανοίξουμε, γιατί
1: θα το ψάξουμε.
2: Πρέπει να το ψάξουμε πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να έχουμε και την άλλη πλευρά να θέσουμε αυτά τα επιχειρήματα που μας είπαν οι δύο κύριοι και προς μια κυβερνητική πλευρά.
1: Το βράδυ πας Βαρκελόνη?
2: Το βράδυ δεν πάω Βαρκελόνη, πάω κόντρα.
1: Κοίταξε, πώς θα την ξαφνιάσω,
2: κόντρα, Μαρία. Και περιμένω να δω τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πριν πάμε στη διαφημίση, πάμε Camp Nou. Τι είναι το Camp Nou?
2: Ξέρω, σταμάτα. Δεν είμαι τόσο άσχετη. Δεν είμαι.
1: Εκεί θα κάνει την παρουσίαση ο κ. Τσίπρας. Τον κάλεσα.
2: Θυσίο πάμε. Θυσίο πάμε, άστα αυτά.
1: Και ο Μητσοτάκης πάει στο Μπερναμπέου, στη Ριάλη, να πάτε.
2: Θυσίο.
1: Εντάξει, να πάτε, για.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
14: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
18: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Ταξίδι, Λουκία.
2: Λοιπόν, φύγαμε για Ναύπλιο. Τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο. Φυσικά, πανέμορφη διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητριού. Όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη.
1: Το αγαπημένο μου είναι να πηγαίνω στο λιμάνι μετά, τέρμα, το δρόμο γύρω-γύρω-γύρω-γύρω που έχει απέναντι το Μπουρτζίνα.
2: Αριστούργημα.
1: Και Real News θα τα πούμε αύριο ξανά. Θα έχουμε και αποτέλεσμα του Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
2: Βέβαια, αύριο έχουμε να πούμε πολλά.
1: Έτσι, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα, περισσότερες διακοπές αύριο. Ραντεβού λοιπόν αύριο 3 το μεσημέρι. Γιώργηδες ακολουθούν. Γιώργος Κουδαλάκης, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης, Νίκος Μπογιόπουλος. Εδώ λοιπόν, μείνετε στο Real FM.
2: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη και τη Φράνση την Παράσχη. Όπως είπε και ο Νίκος, κοντά σας αύριο στις 3 με όλα τα νεότερα. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλια.

Ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.000

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Μη χτυπάς παλιά μου λάθη και μη λες

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Χρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις.

τσιμέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ξεχάσεις τους τόπους που έσβησαν στο χώμα, πατρίδες που έγιναν κομπάρσεις.

φάρμακα για τα όνειρά σου και συνταγές για όλες τις λύπες, για όσα κλώτσισες μια νύχτα κι όσα μετά νιώσες που είπες. Για αυτούς που βλέπουν στη σκοπιά τους αγγέλους να τους οδηγούν στη μάχη, φάρμακα για την ερημιά τους, για όσους πια

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κλώσουμε, αδέρφια. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζανίσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζανίσουμε, μες στο ψεύτικο

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι?

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλεις συλλογήσου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

χέρι σου μια γουλιά να πιω ακόμα. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μισθό. Κλαίει για να φύγει, κλαίει για να φύγει.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

έρχεται πάντα στη ζωή. Η δύσκολη εκείνη στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή.

0: Ρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.